0: Πάρε παιδιά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ναι. Καλημέρα στην παρέα. Τα ραδιοφωνάκια εδώ, κλειδωμένα. Στο ρυθμό 949.
0: Γεια σας κύριε Νίκο, έχουμε θέμα ημέρας στο ότι είμαστε πάρα πολύ καλοί.
3: Είμαστε πολύ καλοί εδώ στο τέννις και καρφώνω διπλά με drive και reverse στον πάτο. Και επίσης οδηγώ φοβερά το νέο Volvo S40 και
0: έλεγχο. Chat GPT, αγαπημένε μας, θέλεις να μας πεις τι καιρό θα κάνει σήμερα.
4: Βασίλη, σήμερα ο καιρός θα είναι πολύ καλός και αρκετά ζεστός για την εποχή. Το μεσημέρι ανεβαίνει θερμοκρασία.
5: Τσακ, αν δουλεύω,
4: ναι.
5: Τι καιρό θα κάνει.
4: Ναι, κατάλαβα. Δουλεύεις πολύ σκληρά.
0: Τι κατάλαβες, μωρέ, 10 ώρες να μου απαντήσεις. Γράψε σύντομα.
5: Ναι, σύντομα.
4: Καταλαβαίνω.
0: Έχεις κάνει έξαλλο, ρε εσύ.
4: Καταλαβαίνω, Βασίλη, που είσαι έξαλλος. Δεν πρέπει όμως να είσαι.
6: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
8: Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρε στο συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πει.

0: κολλημένη με ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Μίλα πεις για μένα, ένα για σένα, κι ούτε για...
6: Ρυθμός 949.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Ποιος να κάνεις καλά, Αθήνα?
2: Την Κότα.
3: Εγώ θα κάνω γυδά.
1: Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπά, γιαγιά.
3: Γιαγιά καπνίστρια.
4: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
2: Όλη μέρα ρυθμός.
5: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νιώθω τόσα πολλά. Κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά

0: ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Μην ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
3: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Καλό γαϊδουρό δεν είναι.
0: Παρά γαϊδουρό δεν γίνεται. Κάτσε έχει παλάρο μέσα.
5: Έχασα.
0: Να
4: σου πω κάτι. Αυτό είναι τρίποντο.
5: Ο ρυθμός τα σπάει.
12: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
13: Δεν αλλάζει.
14: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
15: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
16: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
17: Κατά καιρό το κορμί σου ενοχώ, ενοχώ.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Για χάρη ενός καλού post πρέπει να ζούμε ένα καραγκιοζηλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ.
2: Πάμε για μπραντς και αν δεν φωτογραφίσουμε το φαγητό δεν χορταίνουμε.
3: Εγώ το φωτογραφίζω μπας και μου το κεράσουν.
1: Άλλο
4: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: Για θέλω να ξέρω τα ναυάγια που μας ακούνε, σε τι είσαι καλός, καλή. Εγώ, ας πούμε, είμαι πολύ καλός στο φιλί.
1: Ναι. Είμαι πάρα πολύ καλός.
0: Σε τι?
1: Στους Latin χορούς.
2: Και το λατινικό το οποίο το κάνω το λατινικό.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία πατζάτα.
0: Για ρίξε μία τώρα εδώ.
3: Ναι.
0: Δείχνει, παιδιά, δείχνει.
3: Καλά θα μας τα δείξεις.
0: Δείχνει, παιδιά, δείχνει εδώ, δείχνει.
4: Ένα, δύο, τρία, παπ, ένα, δύο.
0: Είσαι καλός, ρε. Ας το διέαλο, βρε, βρε. Αγαπημένα ναυάγια, καλή σας ημέρα. Είναι τα Mayday News. Αποκλειστική δήλωση στα πρωινά ναυάγια της Άννας Βύση. Νίκο, οι 300.000 ευρώ που θέλεις είναι ξέρεις που. Πίσω από τη γλάστρα με το γιασεμί.
5: Τη γλάστρα με το γιασεμί, ξέρεις που.
0: Να περάσει τι πάρει.
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Αυτός είναι ο σταθμός μου. Η ατάκα που θέλεις να πεις ναι. Στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
0: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατό.
1: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
0: Αυτό! Ισχύει αυτό, Βασίλη.
1: Όχι.
0: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
3: Όλη μέρα ρυθμός. Απλά ο καλύτερος.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
2: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
4: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do, I hang up.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
10: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες,
11: πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
12: Σεσουάρ για δολοφόνους.
13: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
12: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
13: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
12: Σεσουάρ για δολοφόνους.
13: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
12: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
14: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
14: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
14: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
17: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
18: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
19: Ιζωμάτ Premium.
18: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
19: Ιζωμάτ Premium.
18: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
19: Ιζωμάτ Premium.
18: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
20: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
21: Και από κρωματάκι.
20: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
22: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
23: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
24: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
23: Μα δεν το έχεις κόψει.
24: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
25: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άθνισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
26: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρα 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
27: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
28: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
27: Μασούτης. Οικονομικά.

0: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
0: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στο συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις Every little thing that you say or do, I'm hung up.
3: Every little thing that you say or do, I'm hung up.
4: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
5: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
7: Στα καλύτερα που έλκονται.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Είναι να πεις για μένα, πέθαινα για σένα.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Πάμε Breaking Ad.
8: Πάμε Breaking Ad. Είναι κωμωδία.
7: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
8: Stand-up είναι.
7: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
8: Τότε τι είναι ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
7: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
9: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
10: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Μπεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
12: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
13: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
14: Ιζωμάτ Premium.
13: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
15: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
15: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Να δω.

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το ρυθμό 949.
8: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
9: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου, τα άλλα τα άμα δες. Να βαγίζανε και οι μάμες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
10: Story time, πως έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψη FM, το χιλοπίτιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από τον δρόμο.
9: Μωρή, έμεινε στον δρόμο από τον δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι, Φορτούνα?
10: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
9: Ποιο ρυθμό, μωρή? Στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
11: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
9: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
12: Ουγγαρέζοι, Φουρτούνιδες, Αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
13: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
14: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
15: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
16: Βασίλης Φορτούνης, ο Μούτσος.
17: Ο Φορτούνης το σούτι, βαλασανίδια.

0: στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Λίγο ακουστικά μου, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Ανέβασα μου λίγο τις στάθμες, σε Βασίλη μου, σε ευχαριστώ. Εδώ είμαι. Καλημέρα σας, καλημέρα. Παιδιά, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εγώ να πω, θα πω την αμαρτία μου. Είμαι λίγο αγουροξυπνημένος.
5: Γιατί, Δημήτρη?
2: Δεν ξέρω, ρε μεγάλε, γιατί, ρε μπρο μου. Γιατί κοιμάμαι πολλές ώρες, νιστάζω. Κοιμάμαι λίγες ώρες, πάλι νιστάζω. Μήπως υπάρχει μια χρυσή τομή ωρών? Αθηνά, εσύ που το ψάχνεις.
1: Ναι, η επιστήμη έχει μιλήσει γι' αυτό χρόνια τώρα. Το 8ωρο. Δεν πρέπει να ξεπερνάς τις 7 με 8 ώρες ύπνου, γιατί σε πιάνει μουργέλα μετά.
2: Αυτό, έχω πάθει μια μουργέλα.
5: Συγγνώμη, κοιμήθηκες παραπάνω από 8 ώρες. Έχω να κοιμηθώ 8 ώρες από το γυμνάσιο, παιδιά. Τι λέει τώρα.
1: Σε ξενύχτης, αγάπη.
2: Κοιμήθηκα. Σε 9 κοιμήθηκα.
1: Ορίστε, έτσι κοιμούνται οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι που ξυπνάνε 5 το πρωί.
5: Αυτό είναι το σωστό. Απλά επειδή έχει ξεκινήσει γυμναστήριο, Δημήτρη.
2: Αυτό μάλλον πρέπει να είναι.
1: Ναι,
2: να
1: αλλά το ξέρεις.
2: Ψακατεύτηκα χθες.
1: Φαίνεται.
2: Φαίνεται. Φαίνεται. Έκοψα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Θα δείτε και πού να δείτε τι ετοιμάζω, τι σας έχω. Για μετά. 7 Οκτωβρίου. Και τι δεν έχουμε ετοιμάσει, αγαπημένα μου ναυάγια. Ελάτε όπως είστε, όπως έχετε ξυπνήσει, να ξεκινήσουμε το μεγάλο το βούλιαγμα προς τον πάτο ολοταχώς. Αφήστε τους όλους να επιπλέουν, γιατί εκεί έχει και συνωστισμό. Ενώ εμείς εκεί που πάμε θα είμαστε μόνοι μας. Στον πάτο. 6937-949-949 στο Viber έχουμε. Μικρά ναυάγια, την πιο δημοφιλή ενότητα. Που τρώει τα λύσακά του ο Λιάγκας. Έχουμε το ΙΕΚ Ναυαγή που τρώει τα λύσακά σας εσείς. Έχουμε Ούγκα Challenge που ο Αλέξανδρος. Όχι, ο Αλέξανδρος το απολαμβάνει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, γιατί εγώ βλέπω και δεύτερο επίπεδο. Βλέπω τον Αλέξανδρο τον Βλαχαδάμι πόσο απολαμβάνει να τσακώνεστε. Και έχουμε και εκεί λες και των χαμένων μαπών. Έχουμε και δώρα. Και τι δεν έχουμε ετοιμάσει για εσάς σήμερα, λοιπόν, που είναι 7 Οκτωβρίου και είναι Τετάρτη. Έχει έρθει ο νούμερο 3 των ΗΠΑ της Αμερικής. Πρόκειται για τον Μάρκο Ρούμπιο, να ξέρετε ότι είναι ο επικεφαλής, ο υπουργός εξωτερικών τους, State Department που λέμε. Γι' αυτό είναι και φωταγωγημένη η πρεσβεία, η Αμερικάνικη πρεσβεία. Και είναι και ο αρχηγός της Εθνικής Ασφαλείας. Γι' αυτό και σου λέει ότι είναι πολλαπλάσια τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και συμβολικό το πρόβλημα. Δεν γίνεται να γίνει καμία στραβή χτύπα ξύλο στον άνθρωπο τώρα, ο οποίος είναι και ο αρχηγός της Εθνικής Ασφαλείας.
5: Όχι. Καλά έκανες και το είπες, γιατί εγώ τον είχα ως νούμερο 2. Νόμιζα ότι θα έρθει ο κύριος Βάνς που είπαμε.
2: Δεν είσαι ο μόνος. Άκουσα τον κύριο Κερίδη εχθές, ο οποίος δεν θα πρέπει να κάνει αυτά λάθη που είναι και μέλος της κυβέρνησης, ναι. Να τον λέει νούμερο 2. Δεν είναι νούμερο 2. Νούμερο 1 είναι ο πρόεδρος, νούμερο 2 είναι ο αντιπρόεδρος. Γι' αυτό και ποτέ δεν ταξιδεύουν μαζί αυτοί οι δύο. Όπως και ο βασιλιάς της Αγγλίας με τον διάδοχο. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να πέσει το αεροπλάνο και να μην υπάρχει η διαδοχή. Οπότε αυτοί οι δύο. Οπότε και ο 3 είναι ο State Department που λέμε.
1: Μάλιστα.
2: Ο Ρούμπιο που ήρθε. Θα έρθει και ο Βάνς που τον έχει αγάπη
5: μεγάλη. Τον έχω αγάπη μεγάλη αυτόν τον κύριο, τον ψηλό, τον κοκκινομάλι.
2: Το Γενάρη.
1: Υπάρχουν μέτρα.
5: Σίγουρα υπάρχουν μέτρα. Σίγουρα είπε θα φτάσουμε πάτο, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να φτάσουμε κέντρο σήμερα με τίποτα. Δεν πρέπει καν να περάσουμε από το κέντρο. Η τροχέα το είπε ξεκάθαρα. Μην έρχεστε κέντρο.
2: Το λέγαμε με τα παιδιά, τι να σα πούμε. Πού να πάτε, πώς να πάτε. Του λέω του Βασίλη, δες λίγο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ναι. Μου λέει, καταλήξαμε και με την Αθηνά εδώ πέρα και με τον Αλέξανδρο. Μην πάτε στο κέντρο σήμερα. Δεν θα χάσει η Βενετία Βελόνη, θα ταλαιπωρηθείτε. Διότι δεν υπάρχει τίποτε σταθερό. Ανάλογα με το πού κινείται η αυτοκινητοπομπή του, θα πρέπει κι εσείς να θα καθορίζονται, θα γίνονται και ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Τώρα, αν δουλεύουν οι άνθρωποι στο κέντρο,
5: και το μετρό
1: να πάρουν τα μέσα.
5: Βέβαια.
1: Και θα περπατήσουν.
5: Αυτό ακριβώς. Άμα δουλεύεις, πώς θα πας.
2: Εδώ δεν θα έπρεπε λοιπόν οι εργοδότες να είναι πιο ελαστικοί σήμερα και να έχουν προβλέψει ειδική συνθήκη. Μη σας πω.
5: Έχουμε.
2: Μεταποδοχών άδεια σήμερα.
5: Έχουμε τη λύση στα Made in News.
2: Την έχουμε?
5: Την έχουμε.
2: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, 7 του μηνός και πριν πάμε στο κομμάτι, πριν ξεκινήσουμε το. Έχουμε και μουσικάρες έχουμε επιλέξει. Γιορτάζει ο Σέργιος, ο Βάχος και ο Πολυχρόνης. Ενώ σας σήμερα, παιδιά, γεννήθηκε ο Πουτίναρος το 1952,
5: έλα,
2: ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Νίκος Δένδιας το 1959.
1: Ορίστε.
2: Καλά είναι.
1: Χρόνια πολλά σε όλους, λοιπόν.
2: Βέβαια και στα παιδιά που έχουν γενέθλια. Μωρή λέει, τι λέει, με βρίζει εδώ πέρα η Ηλία η Ρούμελη και ο Νίκος ο Κωνστάτης. Να είναι καλά τα παιδιά.
5: Τα κλασικά.
2: Ναι, τη δροσιά του να έχετε.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, εξαιτίας σου καλημέρα από τα πρωινά ναυάγια.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, φυσικά το θέμα της ημέρας, βασικά του σούρουπου. Το δίλη έσκασε αυτή η ανακοίνωση, η παύλα δελτίο τύπου. Για την ακρίβεια ήταν στο τέλος του Νίκου Ευαγγελάτου, ο οποίος το προανήγγειλε, τον έβλεπα εγώ. Πήγαμε σε διαφημίσεις, εγώ πήγα, στέλνω και μήνυμα στο group της εκπομπής, λέω παιδιά.
0: Πήρε over.
1: Όχι, δεν πήρε over, αλλά το προανήγγειλε. Παιδιά, να σας πω, έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας την ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα.
0: Ναι.
1: Για την μέχρι εκείνη τη στιγμή φερόμενη διαμάχη με την αναβίση που το δελτίο τύπου την επιβεβαίωσε. Και λέω, πάω γρήγορα να φτιάξω τουτουμάκια για να μπορέσω να το απολαύσω.
0: Δεν πρόλαβα
2: πώς
0: να
2: φτιάξω τουτουμάκια.
1: Δεν πρόλαβα.
2: Πάλι καλά.
1: Σιγά εσύ με τα τουτουμάκια που.
2: Όχι, φίλε, είπαμε δεν
1: τουτουμάκια είναι ποντιακή. Ναι. Είναι ποντιακή σπεσιαλιτέ.
0: Ναι.
1: Είναι ζυμαρικό. Είναι κάτι σαν χιλοπίτες.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, πολύ ωραία τα τουτουμάκια. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber τα μηνύματα σα. Συγγνώμη, Βασίλη, σε διακόψα.
0: Δεν πρόλαβε ο Δημήτρης να φτιάξει τουτουμάκια και η ομάδα του Νίκου Ευαγγελάτου τα γραφικά, ρε παιδιά.
2: Με την ανάμεσα.
0: Α, θα τα δούμε σήμερα.
1: Πού θα βγει τώρα, θα βγει από την γιγαντοθόνη που βγήκε τέλος πάντων.
2: Όχι, θα βγει από το πιάνο του Νίκου.
1: Ναι.
2: Από το πιάνο
1: θα
2: πάνω.
0: Ναι. Παιδί μου, θα βγει δείξει ανάμεσα στο καμαρίνι, ανάμεσα από τον Νίκο και τη.
2: Ναι, στη θέση σίγουρα.
1: Θα βγει από το πορτοφόλι του Κούστα, φοβάμαι εγώ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Κούπες, μπλουζάκια, χούντις, στυλό. Λανιέρες και όλο το merchandising της Άννας αποσύρεται για να αλλάξει σε ό,τι έχω ζήσει. Δεν θα το ξαναπεί η Βύση.
0: Δεν προβλέπεται άδεια για τους εργαζόμενους στο απροσπέλαστο σήμερα και αύριο κέντρο της Αθήνας λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο, με τις αρχές να προτείνουν διήμερο office pyjama party για την αποφυγή των περιττών μετακινήσεων.
2: 8 influencers με χιλιάδες followers μηνύθηκαν για προώθηση παράνομου τζόγου. Η ΕΕΠ εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να τους κάνει unfollow, να τους κάνει block και να τους βγάλει και από τους στενούς φίλους.
1: Ηρέμησε ο Νίκος Τραβελάκης μετά το χθεσινό του ξέσπασμα στον αέρα του Open. Περιμένουμε με αγωνία να αγωνιστούν ο Γιώργος Λιάγκας και ο Νίκος Συρίγος στο ξέσπασμα, στο ξέσπαθλον, μια που η Ζήνα Κουτσελίνη απογοήτευσε στις επιδόσεις της στο εξαλόμετρο εναντίον του Ποσειδώνα Γιαννόμετρου, εναντίον του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου την περασμένη εβδομάδα. Περιμένουμε περισσότερα, Ζήνα. Ήταν τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Περισσότερα από δάφτα αύριο την ίδια ώρα. Ωραία. Νομίζω ότι με τα ξεσπάσματα έχει ο καθένας τώρα. Γιατί τρελάθηκε τώρα ο Στραβελάκης που ο Λικούδης βγήκε στο Λιάγκα ενώ είχε, λέει, συμφωνήσει να βγει στο Στραβελάκη, λέει.
0: Δίκιο έχει ο
2: άνθρωπος. Δεν είναι λίγο.
1: Τι δίκιο, ρε φίλε. Εντάξει.
2: Περίμενε. Πώς του το πήρατε μέσα από το στόμα.
1: Έτσι λειτουργεί το σύστημα.
0: Απλά έπαθε ξέσπασμα ο Νέρ.
1: Ο Νέρ γιατί του μίλησε. Και του είπε ότι καλά δεν είχαμε κλείσει. Και θεώρησε ότι τον προσέβαλε ο Λικούδης με τον τρόπο που του απάντησε.
0: Μάλιστα.
1: Και λέει, δεν θα μου μιλάτε εμένα έτσι και θα σας ξεφτυλίσω, θα σας ξεμπροστιάσω. Είμαι και εγώ λυδική, είμαι και εγώ νομικός.
0: Είναι λίγο ευερέθιστος τώρα τελευταίο ο κ. Στραβελάκης.
1: Αυτό που λες, έχει λίγο κακό, με όλα αυτά που έχουν ακουστεί,
0: ναι.
1: Υπάρχει ένα κακό προηγούμενο και δίκιο να έχει τώρα.
0: Μπράβο.
1: Κάπως λες, άντε πάλι γκρινιάζει αυτός.
0: Ναι, και τον παρακολουθούμε τώρα, τον έχουμε στημένο στη γωνία.
1: Αυτό,
0: να δούμε τι θα κάνει.
1: Πολύ εύστοχο. Πάμε όμως στο θέμα που μας καίει όλους. Τι γίνεται με τη Βύση, θέλετε να μου εξηγήσετε. Εγώ, ακούστε, θα πω του στραβού το δίκιο. Ακριβώς όμως επειδή δεν διάβασα το δελτίο τύπου, γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε πείτε μου τα βασικά, τα key points που λένε και στο χωριό μου. Όμως αυτό με κάνει και λίγο πιο αντικειμενικό και θα σας πω γιατί. Πείτε μου όμως τι έγραφε και θα σας πω.
0: Αθηνά.
2: Λοιπόν, σύνοψη. Τα ξέρετε το ρεπορτάζ μέχρι τώρα που είχε υποθεί πως ο Νίκος Καρβέλας διεκδικούσε 300.000 ευρώ, 200.000 ευρώ για τα δικαιώματά του από τη συναυλία και παρεξηγήθηκε επειδή δεν θέλει να τα δώσουν.
1: Το οποίο δεν παρεξηγήθηκε, είναι θέμα τώρα αντιδικίας πια. Η οποία αντιδικία διαψεύστηκε από τον κύριο Δημητρακόπουλο, τον δικηγόρο.
2: Ακριβώς.
1: Τόσο τη Βύση όσο και του κύριου Κούστα.
0: Ωραία.
2: Παρ' όλα αυτά, απάντησε
1: χθες. Είναι παραγωγή ο κύριος Κούστας, έτσι να λέμε.
2: Ναι, απάντησε χθες ο Νίκος Καρβέλας και είπε τα ζητήματα και το τι τον είχε προβληματίσει και τον οδήγησε στο να μην είναι όντως στη συναυλία.
0: Με ένα δελτίο τύπου με πολλές λέξεις.
1: Εκτενές.
0: Ναι. Εκτενές.
2: Ναι. Εκτενές.
1: Ξεκίνησε και... δηλαδή ότι η διαφωνία του ήταν ότι γενικά δεν ήθελα καν να γίνει στο ΆΚΑ. Θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος ο χώρος, ότι δεν θα ανταποκριθεί και ο κόσμος δεν θα μπορέσει να το ευχαριστηθεί. Συν τις άλλες μου φάνηκαν πάρα πολύ ακριβά τα εισιτήρια των 400 ευρώ και εγώ δεν γράφω μουσική για να πληρώνουν οι άνθρωποι 400 ευρώ για να την ακούνε.
2: Πολύ σωστά. Πράγμα το οποίο καλλιτεχνικά το αντιλαμβανόμαστε έτσι, για σωστά. Το έργο του και φυσικά μπορεί ένα συνθέτης και ένα δημιουργός να έχει λόγο για το που θα παρουσιάζεται το έργο
0: και
2: του.
0: Και πώς το προτιμάει.
1: Και μετά πάμε στην ταμπακέρα. Η ταμπακέρα είναι τα λεφτά. Εκτός λοιπόν από τα δικαιώματα που πληρώνει η παραγωγή στο, πώς την είπαμε την εταιρεία,
2: ΕΔΕΜ.
1: Την ΕΔΕΜ. Και από την ΕΔΕΜ θα τα πάρει ο Καρβέλας, άσχετο αυτό.
2: Ακριβώς.
1: Πάμε για τις οικονομικές του εκκρεμότητες με τη συναυλία και την παραγωγή αυτή καθ' αυτή.
2: Όπως είπε ο ίδιος λοιπόν, κάθε φορά, σε κάθε συναυλία, όπως και στο Καλλιμάρμαρο και σε κάθε φορά που έλεγε η Άννα Βύση τα τραγούδια του, έχουν μια οικονομική συμφωνία μεταξύ τους για ένα συγκεκριμένο ποσό. Αυτό δεν κατάλαβες κι εσύ.
1: Γραπτή ή προφορική.
2: Δεν το γνωρίζω. Αυτό
1: τι
2: δεν το διευκρίνησε.
1: Ωραία,
2: είπε όμως ότι έτσι δουλεύουν τόσα χρόνια.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει.
1: Και τώρα επειδή μπήκανε μέσα, δεν του τα έδωσε.
2: Ζήτησε λοιπόν αυτά τα χρήματα. Του είπαν ότι δεν θα τα πάρει αυτά
1: γιατί
2: τα χρήματα.
1: Γιατί μπήκε μέσα η συναυλία, γιατί ούτε η αναπληρώθηκε.
2: Έτσι ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, την ημέρα της συναυλίας και αφού είχε γίνει αυτή η παρεξήγηση με το οικονομικό,
1: αυτός θα πήγαινε.
2: Ο ίδιος, ενώ του είχαν πει οι δικοί του άνθρωποι ότι πρέπει να είσαι εκεί, Νίκο. Και είπε ότι θέλω να πάω. Είχε κάποιες θέσεις μαζί με την παραγωγή και όλους τους ανθρώπους.
0: Με αρκετά άτομα από τη δική του πλευρά, τους οποίους τους μετακίνησαν, λέει, σε άλλες θέσεις, γιατί, μάλιστα το γράφει συγκεκριμένα, δεν ήθελαν να είναι δίπλα με τον παραγωγό.
1: Εγώ το ήξερα αυτό. Αλλά όταν είπε ο Γιώργος εχθές στον αέρα ότι τους μετακίνησαν σε VIP θέσεις, λέω εντάξει, μάλλον δεν το ξέρω καλά. Αλλά και εγώ ξέρω ότι ήταν απέναντι. Μήπως ήταν. Αντίστοιχες VIP, αλλά απέναντι.
0: Ο κύριος Καρβέλας πάντως είπε, ο Νίκος, ότι ήταν σε υποδιέστερες θέσεις.
2: Ναι.
0: Το σημείωσε.
1: Και εκεί σπάστηκε
2: και λέει, ρώτησα, η Άννα είναι ενήμερη για αυτό το πράγμα. Ότι δεν μου δίνεται
1: την αδερφή της, την Νίκη Μπούφη.
0: Και το απάντησαν, ναι, είναι ενήμερη. Ναι.
2: Και εκεί είπε την λέξη η οποία έχει γίνει. Ότι ένιωσε μια συναισθηματική συντριβή.
1: Ωραία, και τι θέλει τώρα, τι διεκδικεί. Μας λέει στο δελτίο τύπου τι θέλει.
0: Στο δελτίο τύπου δεν το γράφει.
1: Ωραία, φοβάται λοιπόν. Φοβούνται
2: οι
1: Fanatics και όχι μόνο, γιατί είναι από τις πιο δημοφιλείς και πραγματικά με ρεπερτόριο καλλιτέχνες στην Ελλάδα, η Άννα Βύση, ότι ο Νίκος Καρβέλας θα προβεί σε απαγόρευση της ερμηνείας των κομματιών από την Άννα, των δικών του κομματιών, που είναι το 90% των κομματιών της.
0: Και μάλιστα υπήρξε σε εσάς, νομίζω, στο πρωινό, μια ανακοίνωση του δικηγόρου, ότι ετοιμάζεται κάτι πολύ μεγάλο το 27-28. Όχι Οκτωβρίου. Χρονολογία είναι το 27-28.
1: Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτές οι θέσεις που ήθελε ο Καρβέλας είναι οι θέσεις που καθόταν ο Λιάγκας. Γιατί εκεί καθόταν με τον Κούστα και τους
0: άλλους. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άρα εδώ είναι, παιδιά, ο τίτλος. Γράψε, Αλέξανδρε. Ο
0: Λιάγκας.
1: Μπράβο. Διαμάχη Καρβέλα Βύση λόγω Λιάγκα.
2: Εμείς.
1: Πήγε ο άλλος. Ρε μεγάλε. Πήγε και έκατσε στη θέση του Καρβέλα και πια πρέπει να διασκεδίωση μαζί με το ρίσκο να ήταν και με τον άλλον εκεί, δηλαδή.
2: Δεν μου λες.
1: Να το πω το όνομα.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι και αυτό θα τελειώσει.
1: Εντάξει. Με πατάς από πάνω για να με σώσεις. Καλά,
0: τελειώσει.
1: Καλά, είσαι αδερφή.
2: Γιατί έχεις μια συνεργασία.
1: Είσαι αδερφή μου, είσαι καλό, είσαι συνεργάτη, δεν καλή. Πήγε, δεν είσαι.
2: Πάει καλά το
1: θέμα,
2: σώπα.
1: Έλα τώρα, σου λέω.
3: Πρωινά ναυάγια.
4: Mayday, πατάξτε μετά το σύμβιο, παρακαλώ.
1: Δηλαδή με ένα σήκω να κάτσω του Καρβέλα στο Λιάγκα θα είχε λυθεί.

0: πες αυτό που θα πούμε τώρα. Και ξέρω ότι τα Mayday News είναι λίγο σουρεαλιστικά. Δηλαδή, λίγο αυτό που θα θέλαμε να συμβεί, λίγο να κοροϊδέψουμε αυτό που έχει ήδη συμβεί, ή πολλές φορές αυτό που έχει συμβεί, επειδή πραγματικά κανένας δεν μπορεί να είναι πιο γραφικός από την ίδια την πραγματικότητα και πιο απίστευτος, είναι το γεγονός. Σε κάθε περίπτωση, παιχνιδίζουμε με το σουρεαλιστικό στα Mayday News.
1: Γι' αυτό και μας αρέσει αυτή η ενότητα πολύ και είναι από τις αγαπημένες μας, να το πούμε.
0: Καλημέρα σας, λοιπόν. Θέλω να είμαι πάρα πολύ σοβαρός, διότι έχω στην κατοχή μου την εξέλιξη στο θέμα Βύση Καρβέλας αποκλειστικά από τα πρωινά ναυάγια, και αυτό δεν είναι πλάκα. Θα σας διαβάσουμε την απάντηση της Άννας σε λίγο. Θέλω να ειδοποιήσετε τους fanatics, όσοι ακούνε και είναι φανατικοί της Άννας, αλλά και να μην είσαι φανατικός και μόνο από ενδιαφέρον στην εξέλιξη της διαμάχης ανάμεσα σε δύο πολύ αγαπημένους ανθρώπους στη χώρα μας και όχι μόνο, και στην Κύπρο. Mm-hmm. Θέλω να ειδοποιήσετε όποιον ακούει, όσοι είστε στις εκπομπές, να ακούσετε αποκλειστικά την απάντηση
2: της Άννας.
0: Και δεν είναι Mayday News αυτό, ξαναλέω.
2: Όχι.
0: Είναι πραγματικά στα χέρια μας από τη Χρύσα Ζουρκάδη και την ομάδα του πρωινού. Mm-hmm. Το έχω στα χέρια μου. Φυσικά εμείς θα έχουμε εκτενές ρεπορτάζ στο πρωινό σε λίγο.
2: Εγώ αυτή τη στιγμή αισθάνομαι αδικημένος, γιατί το έχετε διαβάσει και οι δύο εκτός
0: από εμένα. Όχι, εγώ δεν διαβάσει.
2: Περίπου.
0: Θα σας λέω μόνο για να τη ζάρω πριν το πάρεις εσύ και πεις τα μηνύματα των ναυαγίων μας, ότι η Άννα καταλήγει θα πάμε κόντρα κι όπου βγει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ το διάβασα. Ραδιοθάνος. Είναι σοκ, να ξέρω.
2: Ραδιοθάνος στο κοντρόλ.
0: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, παιδιά. Λοιπόν, και να συμπληρώσω και εγώ το καλύτερο, βέβαια, έτσι. Γιατί ο Καρβέλας επικοινώνησε με την παραγωγή και λέει, η κυρία Βύση, λέει, είναι ενήμερη, λέει, για όλο αυτό.
2: Το είπαμε.
3: Και του απάντησαν, η Νίκη Βύση, ναι, φυσικά και είναι. Το και μας είπε, λέει, να μην έρθεις, λέει, στη συναυλία. Εκεί ξεκίνησε το δαχτυρδί, παιδιά. Και πρέπει να το πούμε αυτό, έτσι. Γιατί αφού διαβάζουμε όλο το άρθρο. Πρέπει να πούμε και το.
2: Να το.
3: Το καλό της
1: υπάρχει. Δεν το είχε πει εκείνος.
0: Ο Ραδιοθάνος το είπε αυτό. Μπράβο.
2: Ναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι. Δυναμώστε τα ραδιοφωνάκια σας. Ρυθμός 949. Αυτό μαζί με την αποκλειστικότητα της Peggy Zina τη Δευτέρα. Τον έρωτα μικρό. Που παίξαμε πρώτη πανελληνίως στις 8 ώρα το πρωί. Νομίζω ότι έχουμε άλλη μια αποκλειστικότητα. Τετάρτη, λοιπόν, σήμερα 7 Οκτωβρίου. Το συχτήρι της ημέρας από την Άννα Βύση.
4: Πρωινό συχτήρι.
5: Πόσο σας μισώ, Αντάσια Στρουμφάκια.
0: Το διαβάζω, ξαναλέω, δεν είναι μούφα.
1: Όπως
0: το έχει γράψει η Άννα. Και η απάντηση στο δελτίο τύπου ανακοίνωση κόλαφος του Νίκου Καρβέλα χτες το απόγευμα. Ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωτία του Νίκου, που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθει. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Ο Νίκος Καρβέλας πριν τη συναυλία άφηνε όλους και κυρίως εμένα να πιστεύουμε πως ήταν περήφανος για αυτό που θα παρουσίαζα. Κάτι που και ο ίδιος θεωρούσε ως φυσική μου εξέλιξη μετά από τις συναυλίες στο Ηρώδιο και το Καλλιμάρμαρο. Ήταν δε πλήρως ενημερωμένος και σύμφωνος για το όραμα του ΟΑΚΑ, αυτό που σήμερα υποτιμητικά αποκαλεί φαραωνικό υπερθέαμα. Ποτέ δεν εξέφρασε σε εμένα καμία ένσταση ούτε για την παραγωγή και τον τρόπο παρουσίασης του έργου του, αλλά ούτε και για τις τιμές των εισιτηρίων, όπως υποκριτικά αναφέρεται στη δήλωσή του. Άποψη δεν είχε άλλωστε ούτε τα προηγούμενα χρόνια για τις τιμές των εισιτηρίων στις εκάστοτε συναυλίες μου, ούτε και για τις τιμές στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόμουν. Ενώ λάμβανε κατά περίπτωση αμοιβή επί των κερδών μου, πέραν των πνευματικών δικαιωμάτων του, ως αναγνώριση της καλλιτεχνικής μας συνεργασίας. Παρότι εδώ και πολλά χρόνια δεν συμμετείχε στην προετοιμασία αυτών. Έκπληκτη, λοιπόν, πληροφορήθηκα 3-24 ώρα πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ

έως 6 μήνες και ενώ είχε οικονομική ανάγκη, έτρεξα εγώ να εξυπηρετήσω όπως έκανα άλλωστε μια ζωή. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τα 500.000 ευρώ. Μεγάλο μέρος αυτού δόθηκε από τον Γιάννη Κούστα προς διευκόλυνση της κατάστασης με τη δέσμευση του Νίκου Καρβέλα της επιστροφής των χρημάτων. Άρα δανεικά για να τον βοηθήσει τον άνθρωπο. Δικό μου. Είναι λοιπόν παράλογο, συνεχίζει η Άννα, ότι κατόπιν αυτής της εκβιαστικής και απειλητικής συμπεριφοράς έγινε αλλαγή των θέσεών του και των καλεσμένων του τη βραδιά της συναυλίας. Συγγνώμη, ήταν ερώτηση αυτό. Είναι λοιπόν παράλογο. Διορθώνω. Είναι λοιπόν παράλογο ότι κατόπιν αυτής της εκβιαστικής και απειλητικής συμπεριφοράς έγινε αλλαγή των θέσεών του και των καλεσμένων του τη βραδιά της συναυλίας. Πώς θα μπορούσε η παραγωγή να ανεχθεί δίπλα της την παρουσία του ανθρώπου που μόλις την προηγούμενη μέρα επέδειξε τέτοια συμπεριφορά? Επίσης, αυτό που με σοκάρει είναι το γεγονός πως ο ίδιος άνθρωπος που είχα δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια, που θεωρούσα φίλο μου, συνεργάτη μου και οικογένειά μου, διάλεξε τη συγκεκριμένη στιγμή και πριν το σημαντικότερο εγχείρημα της καριέρας μου να μου δημιουργήσει αφόρητη ψυχολογική πίεση, στην οποία μόνο εγώ ξέρω πως μπόρεσα να ανταπεξέλθω. Αυτό το χρωστάω στην αγάπη και την πίστη του κόσμου που εκείνο το βράδυ με παρέσυρε στο πιο όμορφο μουσικό ταξίδι της ζωής μου. Όσο για τη φήμωση που αναφέρει, δεν έγινε καμία τέτοια προσπάθεια εκ μέρους μου. Το μόνο που επιχείρησα να διασφαλίσω είναι ότι δεν θα προχωρούσε σε καμία απόπειρα συκοφαντικής δυσφήμισης. Συγγνώμη. Λοιπόν, σε καμία απόπειρα της συγκοφαντικής δυσφήμισης προς το πρόσωπό μου, μάλιστα με τη δέσμευση ότι δεν θα έκανα κάτι αντίστοιχο κι εγώ. Άλλωστε, δεν έχω κάτι να κρύψω και δεν ανέχομαι πλέον να εκβιάζομαι συναισθηματικά και να χειραγωγούμε. Όσοι θέλουν μπορούν να κρατήσουν τη γεμάτη ψέματα και αντιφάσεις εκδοχή του Νίκου Καρβέλα. Εγώ θα κρατήσω την αλήθεια, την οποία με χαρακτηρίζει σαν άνθρωπο και σαν καλλιτέχνηδα από την αρχή της καριέρας μου. Τελικά για μένα, ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό από όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που έχω σχετικά με αυτό το θέμα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Άννα Βύση.

0: Είμαστε όλοι άφωνοι, γι' αυτό ας γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Ο λόγος παρακαλώ στους συνεργάτες μου και επιστρέφουμε αμέσως.
1: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα, λέμε συχνά ότι οι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί ή να διαβάζουν και να πηγαίνουν βιβλιοθήκη ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά το Vodafone See You λέει ότι συμφωνεί full. Στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Υπάρχει ο δικός σου και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια εκτόσεις από το See You Around. Μάθε περισσότερα στο VodafoneSeeYou.gr.
2: Η Poltrone Sofa είναι το ιταλικό μπραντ που εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια δημιουργεί καναπέδες και πολυθρόνες υψηλής ποιότητας. Με έμφαση στη δεξιοτεχνία, την προσοχή στη λεπτομέρεια και το ιταλικό design, κάθε μοντέλο συνδυάζει άνεση, ποιότητα και ξεχωριστό στυλ. Η Poltrone Sofa ήρθε και στην Ελλάδα με το πρώτο της κατάστημα στη Λεωφόρο Αλίμου 3640. Ανακάλυψε τα νέα μοντέλα και επωφελείς από τις τρέχουσες προσφορές βρίσκοντας τον καναπέ ή την πολυθρόνα που ταιριάζει στο δικό σου σπίτι.
0: Όταν στο δρόμο σου έρχονται πράγματα στενάχωρα, ποιος σου δίνει το γέλιο και την ελπίδα και τη χαρά? Τα παιδιά. Μικρά ναυάγια έρχονται. Τηλεφωνήστε. Συγγνώμη, Αλέξανδρε, μου πες όχι από τώρα. Δεν πειράζει. Ξεκίνα να απαντάς στα τηλέφωνα. 210-68-35-722. Πάμε να παίξουμε όλοι μαζί, παιδιά μου.
3: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει
8: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Chiller σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθήκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκη του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
12: Ναι.
11: Και πιο ελαφριά.
12: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
13: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
14: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη! γίνει, ρε διαιτητή?
16: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
18: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
19: Καλώς τη!
20: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
19: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
20: Σου έφερα κέικ.
21: Γεια σας.
20: Ο κύριος?
19: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
20: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
22: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
24: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
25: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
26: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
27: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, συνήλθαμε. Εδώ είμαστε, βέβαια θα την ακούσετε. Θα ακούσετε την απάντηση της Άννας και όλη την ημέρα και τις επόμενες ζωές.
28: Εμείς είμαστε σε σοκ.
0: Έχει φουντώσει αυτό.
29: Τι είπες? Συγγνώμη, έχω πάθει σοκ. Έχω ανατριχιάσει.
0: Είναι σοκαριστικό.
2: Είναι σοκαριστικό.
0: Παιδιά, ελπίζω μόνο να μην σας βγει τίποτα κανένα ψυχοσωματικό και βγάλετε κανένα σπυράκι. Αλλά και να συμβεί αυτό, έχω τη λύση εγώ. Acnofix patches, pimples and spots. Άρα δεν είναι μόνο για
2: σπυράκια.
0: Σε ευχαριστώ. Αυτοκόλλητα επιθέματα για σπυράκια και μαύρα στίγματα. Δεν γράφει μπιμπίκια η αναφορά.
2: Ρωτσίλια.
0: Σαλικυλικό οξύ είναι το μυστικό και tea tree oil. Ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες, γιατί πέρα από την πλάκα είναι αυτός είναι ο λόγος όταν έχεις λιπαρή επιδερμίδα που κατά καιρούς προκύπτουν τέτοια θέματα. Αλλά εδώ είναι το Acnofix Patches Pimples and Spots για να τα καταπολεμήσετε. Acnofix Patches Pimples and Spots, στοχευμένη φροντίδα εκεί που τη χρειάζεσαι. Μόνο στα φαρμακεία, μόνο από την ίντερνετ.
30: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Τα πράγματα ακόμη είναι λιγάκι ήρεμα. Έχει το ποτάμι ένα μποτιλιάρισμα, το οποίο μπορεί να, να επιβαρυνθεί περισσότερο στην πορεία της μέρας. Γιατί αν κλείσει το κέντρο, τότε έχει αντίκτυπο και στο ποτάμι. Θα μου πει το ποτάμι, ο Κηφισός αυτό περίμενε. Τέλος πάντων, γενικότερα αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι καλύτερα εκτός από το μποτιλιάρισμα από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα. Και θέλω να πω και το εξής που σκέφτηκα γρήγορα.
0: Ό,τι θέλεις, γι' αυτό είναι εδώ η κουμπή, λοιπόν, είναι και δική σου.
1: Γρήγορα. Ναι. Λοιπόν, μπορεί να βλέπει στους χάρτες ότι δεν έχει κίνηση, αλλά αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορεί να είναι κλειστό ο δρόμος και να μην βλέπει ο δορυφόρος αυτοκίνητα.
2: Ακριβώς.
1: Άρα καλύτερα να έχεις ενημερωθεί από πριν, γιατί μπορεί να το βλέπεις άδειο το δρόμο και να μην είναι.
0: Αποφύγετε το κέντρο.
3: Αχόι, μιμίτη!
30: Ο καιρός σήμερα.
2: Σήμερα! Μπήκαν πολύ δυνατά στο γήπεδο από το πρώτο λεπτό. Κάναμε ένα φανταστικό παιχνίδι. Η ηλιοφάνεια θα κυκλοφορήσει εξαιρετικά την μπάλα μας στην ημέρα.
0: Πεχταράσσε.
2: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φταίει και ο coach. Είχε ένα πολύ καλό σύστημα, έτσι οι νεφώσεις δεν θα καταφέρουν να μας απειλήσουν. Η θερμοκρασία θα ανέβει σταδιακά, φτάνοντας στους 25 βαθμούς. Φοράγα ένα κοντομάνικο και με βοήθησε πάρα πολύ αυτό, γιατί σήμερα το μεσημέρι θα έχει ζέστη.
0: Σε παιχταράς, μη σε πουλήσουνε, κανένας μη σε πουλήσει.
2: Δεν θα φύγω από την ομάδα, θα στηρίξω με όλο μου το είναι.
4: Ο καιρός.
2: Ο καιρός θα είναι φανταστικός σήμερα. Λίγες είναι ευχές το βράδυ, αλλά δεν μασάμε, παιδιά, συνεχίζουμε.
4: Μπράβο.
2: Και κοιτάμε προς το κύπελλο.
5: Τα κατάφερα,
2: ναι.
5: Και πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
2: Μπράβο. Τώρα τηλεφωνήστε, βγαίνουμε!
0: 2-10-68-35-722. Πάμε να παίξουμε μικρά ναυάγια!
6: Το φεγγάρι να έχει, εσύ λάμπεις πιο πολύ.
0: Μόνο λάθος απαντήσεις, μην ακούσω κανένα σωστό. Θα βγάλω pimples and spots.

0: Παιδιά, είναι κανείς εδώ? Παιδιά!
1: Τι έγινε ρε παιδιά, πού είναι τα μικρά ναυάγια? Α, είναι τα μικρά ναυάγια εδώ, εγώ φταίω, το παίρνω πάνω μου. Είναι τα μικρά ναυάγια εδώ.
0: Περίμενε. Είστε.
2: Μικρά ναυάγια.
1: Και μεγάλα.
2: Τέλεια.
0: Αυτό που είπε ο Βασίλης είναι πολύ σωστό, γιατί και τα μεγάλα ναυάγια παίζουν και τα μικρά ναυάγια παίζουν. Είναι η αγαπημένη ενότητα και του Γιώργη του Λιάγκα. Ναι. Την ακούει σταθερά και καθημερινά. Είναι η ένοχη απόλαυσή του, παιδιά μας.
3: Τα παιδιά μας ανεβάζουν τη διάθεση. Και να πούμε τι έγινε στους ανθρώπους, γιατί μπερδευτήκαμε εδώ πέρα. Γιατί γίνεται χαμός, παιδιά, στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Μωρέ, συζητούσαμε ότι έχουν καλέσει άνθρωποι εδώ και 10 λεπτά. Ναι. Και είναι κρίμα που περιμένω στην αναμονή.
0: Και λέμε ότι υπάρχει παιδί που περιμένει 12 λεπτά. Λοιπόν, α μην αργούμε άλλο, να σα μάλλον λίγο ακόμη. Για να σας ανοίξω την όρεξη ως προς το τι κερδίζετε. Δύο δώρα Κιντομπού, ελληνικό μπραντ. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που η ελληνική επιχειρηματικότητα έχει βάλει στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Και τι σημαίνει άνθρωπος? Το παιδί. Έτσι, το παιδί και τα κατοικίδια για μένα δείχνουν το κοινωνικό πρόσωπο μιας, ενός συγκροτημένου κράτους, ενός οργανωμένου κράτους και μιας πολιτείας. Μέχρι που το πήγα. Η Κιντομπού με πήγε. Το ελληνικό μπραντ λοιπόν παιδικής τεχνολογίας με διεθνή παρουσία, τεχνολογία, ασφάλεια και δημιουργικότητα, όλα μαζί θα το καταλάβετε αν δείτε το ένα από τα δύο δώρα, και τα δύο δώρα βασικά, αλλά το Kids Voice Junior, το οποίο είναι ουσιαστικά μια συσκευή καραόκε με φωτισμό, φορητό, ελαφρύ ηχείο καραόκε με δυνατό ήχο, μικρόφωνο και εντυπωσιακό RGB φωτισμό, συνδέεται μέσω Bluetooth. Όλα τα τραγούδια παίζουν, τραγουδάνε τα παιδιά, τραγουδάτε και εσείς και περνάτε καλά. Επίσης, Rainbow Tap, δύο δώρα, από Κιντομπού. Διαδραστικό φωτάκι νυχτός με απαλό χαλαρωτικό φωτισμό, δημιουργεί ζεστή και ήρεμη ατμόσφαιρα, ειδικά τώρα που είναι και το Halloween, μετά είναι τα Χριστούγεννα. Είναι όμορφο, σαν στολισμένο το δωμάτιό σας από αυτόν τον πολύ όμορφο και απαλό φωτισμό του Rainbow Tap. Πάμε να παίξουμε.
3: Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Γεια. Πώς σε λένε?
4: Βασίλη
0: Κυβαρίδα. Γεια σου ρε Βασίλη. Ωραίος ο Βασίλη. Έτσι, ναι.
1: Μεγάλο παιδί ο Βασίλη.
0: Βασίλη, τι τάξη πας?
4: Τρίτη.
0: Πας τρίτη, πρέπει στο τρίτη. Να σου πω, και σε ποιο σχολείο?
4: Στο 10ο δημοτικό.
0: Ποιας περιοχής?
1: Ένα είναι.
4: Μπάρας.
0: Πού?
4: Τρικάλων. Μπάρας.
3: Πού?
4: Τρικάλων.
0: Τρικάλων, ναι. Χειροκράτημα.
3: Λοιπόν,
0: πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος?
4: Ναι.
0: Τι ανάβουμε όταν σκοτεινιάζει, Βασίλη? Μόνο λάθος, ναι. Μόνο λάθος απαντάμε.
3: Τι ανάβουμε όταν σκοτεινιάζει?
0: Εννοείται. Παιδιά, είναι δεδομένο, δεν είναι σύμφωνα. Τι μήνα έχουμε, ρε Βασίλη?
1: Καταπληκτικός. Ναι.
4: Ιανουάριο.
0: Σωστά.
3: Μπράβο.
0: Και η τελευταία ερώτηση, μόνο λάθος θέλω απαντήσεις, τα σωστά για το σχολείο. Πόσες πλευρές έχει ένα τρίγωνο?
4: 100.
0: Ναι.
3: 100.
0: Το τσίπηκος Βασίλη. Λοιπόν, καλημέρα, να περάσετε καλά. Χαιρετισμού με τον παπά, με τη μαμά μου, ποιον είσαι?
4: Με τον παπά.
0: Χαιρετισμούς να του πεις. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Bye bye.
0: Συγχαρητήρια, γεια σας.
3: Σωσίβιο δεν υπάρχει.
5: Ούτε χρειάζεται. Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: το φορτηγό από την Ατάσα Θεοδωρίδου, ρυθμό 949. Για να ανασκουμποθούμε λίγο. Βασίλη Φορτούνη, Αθηνά Αφαλίδου, εδώ ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης και όλοι εσείς μέσα από το 6937-949-949 στο Viber για ό,τι θέλετε να μας πείτε που έχει υποθεί στην εκπομπή. Αθηνά.
1: Αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα Vodafone TV. Εδώ λοιπόν θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο! Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.
0: Εγώ δεν ξέρω τι θα δεις μετά, ξέρω τι θα ακούσεις μετά, γιατί επιστρέφουμε με το θέμα ημέρας που ανοίγει διάπλατα τις απόψεις σας, ακόμη και αν αυτό αφορά την αναβίση. Και φυσικά έχουμε το ΙΕΚ Ναυάγια.
2: Κόντρα στα πρέπει και στα μη.
3: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
8: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Hof επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
10: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
11: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
13: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένα Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
14: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις κουπονιά αγορών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
15: Εδώ είμαστε!
14: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
17: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
18: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
17: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
18: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
17: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
18: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
17: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
18: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
19: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
20: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
21: Κράμπες. Κόποση. Μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
23: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
24: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
25: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
26: Βασίλης Φουρτούνη.
27: Ο Φορτούνης το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα! 1-0 ο Φορτούνης!
28: Αθηνά Φαλίδου, Κυλοστρόπου.
29: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και τα ζυγίζω όλα.
30: Πρωινά ναυάγια!
31: Στο ρυθμό 949.
32: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
33: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
34: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
35: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε όλους όσοι τώρα άνοιξαν τους ραδιοδέκτες σας στο ρυθμό 949. Να σας πω ότι χάσατε την αποκλειστικότητα. Διαβάσαμε ολόκληρη την απάντηση της Άννας Βύση στον Νίκο Καρβέλα. Δεν πειράζει, θα το δείτε τώρα στα site και σε όλες τις εκπομπές. Όμως πρώτη ραδιοφωνικά το ακούσατε από εδώ, από το ρυθμό 949. Μία αποκλειστικότητα είχαμε την Μπέγκη Ζήνα την Δευτέρα και μία αποκλειστικότητα σήμερα. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης είναι εδώ και είναι η στιγμή που ανοίγουμε πόρτες, παράθυρα και έρχεστε όπως έχετε ξυπνήσει να βουλιάξουμε.
5: Πολύ ωραία. Και να παίξουμε με το θέμα ημέρας. Εννοώ να παίξουμε. Δηλαδή, εσείς συμμετέχετε στο θέμα ημέρας που κάθε μέρα βάζουμε εμείς. Και σήμερα μέχρι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, όποιο μήνυμα στέλνετε για να συμμετέχετε στο θέμα ημέρας, αυτομάτως σας βάζει στην κλήρωση για να κερδίσετε μία πόρτα από την Diamond Doors, τη νούμερο 1 εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην
0: είναι
5: Ελλάδα.
0: Είναι η καλύτερη, είναι η νούμερο 1 εταιρεία.
5: Παιδί μου, με πήραν τηλέφωνο χθες να με ρωτήσουν πώς μπορούν να συμμετέχουν.
1: Επισκέψω
5: ένα από τα 5 καταστήματα της Diamond Doors, τον Άγιο Δημήτριο, το Ήλιον, τον Πειραιά, το Χαλάνδρη, την Γλυφάδα ή μπες στο diamonddoors.gr για να μάθεις λεπτομέρειες. Να σου πω 2-3 χαρακτηριστικά, ρε παιδί.
0: Για πες, ρε Βασίλη.
5: Έτσι, ναι. 5 μοναδικά, μία αντιγράψιμα κλειδιά. Έχω φαγωθεί με τα κλειδιά.
0: Αυτά είναι ωραία.
5: Αντιδιαρρηκτικό αντίκρισμα, περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης, έτσι, και ρυθμιζόμενος ανεμοφράκτης από κάτω, αυτό το πράγμα εκεί πέρα, που αν θες το ανοίγεις να περνά αέρας ή όχι, τέλος πάντων, μπαίνεις στην κλήρωση με ένα απλό μήνυμα.
0: Ηχομονωμένες, θερμομονωμένες είναι οι πόρτες. Μιλάμε τώρα για την αιχμή της τεχνολογίας.
5: Ωραία. Και διαλέγεις και το χρώμα και την πρόσωψη. Mm. Για να μπει στην κλήρωση, στέλνεις μήνυμα στο θέμα ημέρας και η κλήρωση θα γίνει Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.
0: Όλη μέρα στο θέμα ημέρας. Η ώρα λοιπόν του θέματος ημέρας ήρθε. 6-9-37-949-949 στο Viber.
1: Και σήμερα το θέμα ημέρας μας να πούμε ποιο είναι.
0: Δεν έχει γνώμουλα φίλερ.
1: Ωραία.
0: Πάντα το.
1: Έλα, για πάντα.
0: Είσαι ωραίος αδερφός.
5: Γνωμούλα.
1: Λοιπόν, η γροσουζά.
0: Η γρουζουζιά.
1: Είναι το θέμα.
0: Τι θεωρείς, ρε παιδί μου, γρουζουζιά. Άλλοι, εντάξει, υπάρχουν τα κλασικά. Mm-hmm. Περνάω κατά από σκάλα, βλέπω μαυριγάτα, μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος, δηλαδή να τον έχει γρουζουζιά. Εμένα είχε η μάνα μου, μια συγγενή, μη δεν θα πω τώρα λεπτομέρειες, έχει φύγει η γυναίκα εδώ καιρός από τη ζωή, που όταν χτύπα, γιατί τότε ήταν η εποχή που έβγαινε μια βόλτα, παίρναγε κάτω το σπίτι του Αλέξανδρου, ναι. Χτύπαγε το κουδούνι να ανέβει να πιει ένα καφέ.
1: Ναι,
0: γινόταν αυτό παλιά.
1: Ναι,
0: ο πατέρας μου ήταν ναυτικός και πήγαινε πολύ βόλτα στον Πειραιά. Mm-hmm. Εντάξει, ανέβαινε και στα γραφεία και άραζε. Ο Μαστρογιώργης, αλλά και στα σπίτια. Όταν χτύπαγε την πόρτα λοιπόν η συγκεκριμένη συγγενής, δεν τη άνοιγε γιατί την είχε γρουζουζιά. Και αυτή όμως η ρουφιάνα, να πούμε μια αλήθεια, πρωτομηνιές όμως έρχονταν συνέχεια.
1: Αχ, μωρέ.
0: Μπορεί να είναι λοιπόν ένας άνθρωπος.
1: Ήθελε να κάνει το ποδάρικο.
0: Μπράβο. Μπορεί να είναι μια συνήθεια. Μπορεί να είναι ένα χαρακτηριστικό που θεωρείς ότι σου προκαλεί γρουζουζιά. Ή να το πω ανάποδα. Όταν σου συμβεί, δεν πάει καλά εκείνη η μέρα.
1: Ναι. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Έχετε. Στείλτε μας μήνυμα. Φυσικά και έχουμε. Εμένα ρωτάς τώρα τον άνθρωπο με τις πιάτες.
0: Εγώ είμαι
1: προληπτική.
2: Δεν να σκεφτώ.
0: Περίμενε. Και οι άνθρωποι του θεάτρου είναι και λίγο παραπάνω, δεν είναι?
1: Ναι, είμαστε.
0: Γιατί έχετε και το μάτι, έχετε και την γλωσσοφαγιά. Ναι. Εσείς, ναι. Επειδή εκτίθεστε.
1: Ναι, ισχύει.
0: Τι έχεις,
1: έχουμε
0: δηλαδή.
1: Όμως και όπλα για να το καταπολεμήσουμε.
0: Oh,
1: καλά, θα
0: αρχίζει.
1: Σας πω τι είναι η γρουσουζιά.
0: Το νούμερο ένα. Αρχίζει τώρα ο επιστημονικός λόγος, παιδιά.
1: Πολύ δίκιο είχε η μαμά σου. Είναι το ποδαρικό. Αγάπες γλυκές.
0: Ναι.
1: Δεν θα μπει στο σπίτι μου άνθρωπος, ναι. Πρωτομηνιά, εάν δεν τον εγκρίνω, το ξέρουν όλοι,
0: θα
1: το έχουν αποδεχτεί. Και κυρίως την πρώτη μέρα του χρόνου, το ποδαρικό της πρωτοχρονιάς,
0: ναι.
1: Θα μπει συγκεκριμένο άτομο.
0: Έχει
1: στο σπίτι
0: συγκεκριμένο
1: μου
0: άτομο,
1: πρώτα.
0: Εσύ μετράς, δηλαδή εσύ βγαίνεις και μπαίνεις.
1: Όχι, δεν το ποδαρικό όχι, είναι από ξένο.
0: Από ξένο
1: το κάνει. Καταλαβαίνεις.
2: Αν έρθει μετά από τρεις μέρες, δηλαδή αν τις πρώτες τρεις μέρες,
1: ναι.
2: Δεν έχει έρθει, επισκεφτεί κανείς το σπίτι.
1: Δεν θα μπει κανείς στο σπίτι. Είναι το ξέρουν
2: αυτό
1: όλοι
2: το ποδαρικό,
1: και το αποδέχονται.
2: Όποια στιγμή γίνει. Ναι.
0: Εμένα πολύ γούρι έχω τα βαφτιστήρια μου και το Γιωργάκη και τον Μιχάλη που μου έχουν κάνει και είχε πάει πάρα πολύ καλά. Το αντίθετο τώρα τι να σας πω. Γρουσουζιά, Κοίταξε, λένε ότι γρουσουζιά είναι να μην ξοδεύει. Ό,τι κάνει την πρώτη μέρα του μήνα θα το τρως όλη την υπόλοιπη. Δηλαδή αν ξοδέψει ή αν χρωστά, εγώ α πούμε πρωτοχρονιά που λες δεν θέλω να χρωστάω.
1: Ναι, τα πληρώνεις όλα πριν.
0: Όλα τα έχω πληρώσει πριν γιατί δεν πρέπει να μπει ο χρόνος και να χρωστάω. Γιατί θα χρωστάω όλη τη χρονιά.
2: Δεν χρωστάς τίποτα δηλαδή.
0: Τίποτα. Πέρσι πέρασα πολύ δύσκολα που ήμουν στο Λος Άντζελες. Πριν την πρωτοχρονιά και κάναμε εκεί στο Sphere, αλλάξαμε χρόνο, κάνω τώρα φλεξάρο. Και με τη διαφορά ώρας προσπαθούσα να διευθετήσω όλες μου τις υποχρεώσεις, να μην μπει ο χρόνος και χρωστάω.
2: Τυχερός είσαι.
0: Πολύ τυχερός.
2: Και σπάνιο φαινόμενο.
0: Και ευτυχώς χρωστάγα μικρά ποσά για να μπορώ να τα δώσω και μέσω αέρης, γιατί ήταν, άμα ήταν μεγάλα, άντε πού να κάνεις καταθέσεις.
1: Ωραία.
2: Εγώ δεν έχω χρωσόζικο τίποτα.
1: Τι δεν έχεις εσύ.
2: Δεν το θυμάμαι τώρα να πω. Θα πω βλακία.
1: Εμένα μια μέρα μου είπες δεν μπάρκαρα στη θέση μου. Σήμερα η εκπομπή δεν θα πάει καλά.
0: Έχει
1: συγκεκριμένη θέση που
2: δεν έχω τίποτα. Δεν
0: τίποτα άλλο κατά τα άλλα.
2: Ούτε αν πάω κινητό σαν σέρ στον τρίτο όροφο δεν θα πάει κατά μία.
0: Ρε παιδί μου, μαύρη γάτα τώρα που έχουμε και πολλά. Άμα σου κόψει το δρόμο, την έχει.
1: Στην αρχή για πολλά χρόνια την είχα. Ναι, αλλά θα σου αποκαλύψω κάτι. Επειδή έχουμε μια μαύρη γάτα τώρα στην είσοδο της πολυκατοικίας συνέχεια, η οποία μας αγαπάει για κάποιο λόγο πάρα πολύ, μπαίνει μέσα τα βράδια. Μου έχει φύγει τώρα αυτή
0: μπορεί
1: η φοβία.
0: Μπορεί να μην σου πάει πολύ, αλλά βλέπεις ότι εγώ ήρθα εγώ στη ζωή σου τώρα. Πολύ άσχημα τα πράγματα.
1: Λες αυτή η γάτα.
0: Τι να σου πω. Καθρέφτης που έσπασε, δεν τον έχεις ρουζά.
1: Ναι, τον έχω.
0: Βέβαια, απ' την άλλη, τι να κάνεις και να σου λέει 7 χρόνια. 7 χρόνια θα το φάμε τώρα, δηλαδή δεν μπορεί να στεναχωρηθεί.
2: Ομπρέλα που άνοιξε με στο σπίτι. Ομπρέλα που άνοιξε με στο σπίτι.
1: Δεν το πιστεύω εγώ.
0: Πολύ γρουσουζιά αυτό.
2: Πάρα πολύ Αθηνά.
0: Όχι,
2: δεν τα πιστεύω εγώ. Κάποιο φίλο μου.
0: Να χυθεί κρασί.
1: Να χυθεί κρασί.
2: Κόκκινο, λευκό.
0: Κόκκινο, το κόκκινο.
2: Επειδή
0: αυτά άπτονται και τη θρησκεία. Γιατί η κοκκινοκρασία, η θεία κοινωνία κτλ.
2: Οι νοικοκυρέ τα βγάζανε.
0: Το ξέρω ότι αν η θεία κοινωνία χυθεί. Πρέπει να την γλύψει ο παπάς ή και μετά ό,τι υπολείπεται στο χάλι να το κάψει.
1: Καλά, αυτό τώρα είναι άλλο.
0: Να το κάψει. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα όμως, Βασίλη μου.
1: Έχουμε. Ναι, πιστεύετε, έχετε προλήψεις, είστε προληπτικοί άνθρωποι, πιστεύετε σε δυσιδαιμονίες.
2: Να δίνω αυγά βράδυ και να τεινάζω το τραπεζομάντιλο βράδυ. Αυτό τη μάνα μου το έκανε.
0: Εγώ κι άλλο έχω βράδυ. Δεν πρέπει να σφυρίζει το βράδυ.
1: Όχι να το λένε για να μην του ζαλίζει.
0: Όχι να το σφυρίζουν. Εσύ να Βασίλη,
2: στο λέω γιατί
0: άλλο να σφυρίζει, άλλο να στο σφυρίζουν.
2: Έχω μπλέξει εδώ
0: είναι,
2: πέρα.
0: Μπράβο. Είναι και πώς θα το κανονίσεις βέβαια αυτό. Μην τα βρεις μπροστά σου. Μην πας για

0: γνωμούλα. Και όσο όλους μας απασχολεί αν μπορεί, έχει τη δυνατότητα νομικά ο Νίκος Καρβέλας να απαγορεύσει την Άννα Βύση να λέει τα τραγούδια του. Mm-hmm. Και τι θα γίνει και με το μαγαζί που στείνεται, το οποίο μου έλεγε ο Βασίλης εδώ ότι θα γίνει Las Vegas, να πούμε.
1: Ναι, παιδί μου, περνάω εγώ κάθε μέρα στην Πειραιώς. Έχουν μπει μέσα μπουλντόζες, γερανοί, άστο.
0: Τώρα ναι, θα μπουν τα μπουλντόζες, θα μπει η Βύση.
2: Κάτι γρουσουζιά είχε γίνει και εκεί.
0: Κάτι... Ναι, κάτι γρουσουζιά, γιατί αυτό είναι το θέμα ημέρας. Μπράβο, Αθηνά.
1: Μήπως ανοίξαν καμία ομπρέλα στο ΑΚΑ.
2: Στο ΑΚΑ σίγουρα ανοίξαν ομπρέλα, γιατί έβρεχε εκείνη την ημέρα.
0: Καλά, φανταστική παιδιά, ούτε προβαρισμένη να σας
2: ήταν.
0: Πολύ καλή είστε. 6-9-3, συγγνώμη, έλα να θέλω να
2: είναι. 6-9-37-9-49-9-49, πολύ σωστά. Συνεχίστε εσείς να στέλνετε, γιατί με κάθε μήνυμα μπαίνετε και στην κλήρωση για την Diamond Door, τη θωρακισμένη πόρτα αυτή την υπέροχη ασφαλείας. Η Βαρβάρα λέει: εγώ από γρουσουζιά, παιδιά, θεωρούσα αν πέσουν από τα κεφάλια τα στέφανα
0: αυτό
2: την ώρα του γάμου κατά το μυστήριο, ναι, και στο τέλος έπεσαν και σε μένα.
1: Βέβαια, γράψε μας όμως τι έγινε.
0: Και τι έγινε.
1: Φοβάμαι, στο τέλος.
0: Βασίλη, σε παρακαλώ, μην έχεις αρνητήλα.
2: Είδες ότι ήταν αμφισβητή, ναι, όλα.
0: Αμφισβητή τα πάντα.
1: Αυτό δεν το έχω ξανακούσει για τα Στέφανα.
2: Τι λες, καλέ.
0: Άκου. Δεν με ενδιαφέρουν οι άλλες δυσιδαιμονίες. Τα Στέφανα, μα πέσουν, είναι χωρισμός.
1: Ωραία.
2: Έλα.
0: Τελεία.
1: Είναι σαν να λέω εγώ τώρα: φοβάμαι αν πέσουν τα ακουστικά από το κεφάλι μου. Θα πέσουν στο τέλος, άμα το σκέφτομαι όλη την ώρα. Το σκεφτήκατε εσείς για τα
0: Όχι,
1: ακουστικά.
0: Στον κουμπάρο μην το πεις. Άμα είναι έτσι, το λες. Άμα το πεις στον κουμπάρο και το έχεις στο μυαλό του, ναι, μπορεί να τα ρίξει.
1: Ωραία.
0: Γι' αυτό και αν δεις και ο παπάς, τι κάνει μόλις τα βάζει τα Στέφανα κουμπάρος.
2: Ειδικά με τα βάζει μέσα.
0: Πάει και τα κουμπώνει πάνω, ναι, στο κεφάλι.
1: Λοιπόν, η Ρέα. Το λάδι αν πέσει είναι χρυσουζιά και κυρίως θα γίνει καυγά τσακωμό. Το ψαλίδι δεν το δίνουμε χέρι-χέρι και πρέπει να το αφήσουμε κάπου και από εκεί να το πάρει. Άλλος.
0: Και το αλάτι.
1: Και την ομπρέλα με στο σπίτι.
0: Επίσης το ψαλίδι
2: ανοιχτό.
0: Ποτέ. Το ψαλίδι ανοιχτό.
2: Ναι.
0: Το κλείνεις πάντα.
2: Το κλείνεις πάντα. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτό με το ποδαρικό συμφωνώ. Έχω ένα ζευγάρι γειτόνων οι οποίοι είναι τόσο γκαντέμιδες που την πρωτομηνιά όταν έρχονται στάνταρ επίσκεψη δεν τους ανοίγω. Προνοώ από νωρίς να έρθει ένα παιδάκι άλλων γειτόνων να μας κάνει ποδαρικό και μετά μπορεί και να ανοίξω την πόρτα στους άλλους. Επίσης, άλλο που έχω σαν γρουσουζιά, ναι, λέει εδώ η φίλη, είναι τα κοράκια έξω από το σπίτι. Πού τα βρήκες, ρε φιλενάδα, τα
0: κοράκια. Πού μένεις, ρε στο Λονδίνο μένεις.
2: Κοράκια έξω από το σπίτι.
0: Μα κοράκια, πού έλα πάνω έξω.
2: Στο Παναγία.
0: Τέλος πάντων, δεν αποτρέφω.
2: Το είναι απόκοσμο το
1: λοιπόν,
2: θέμα.
1: Λοιπόν, καλημέρα Ναυάγια. Έχω μέρες να σας ακούσω λόγω δουλειάς. Ναι. Κρουσούζοντες, θεωρώ τους φιλοχρήματος και το σπίτι του νοικοκύρη μου. Κάνω, λέει, τα αδύνατα δυνατά.
0: Τζαναμπέτης.
1: Ναι, για να τον αποφεύγω κάθε πρωί. Και έναν γείτονα στο πατρικό μου που δύο φορές που μου είπε καλό ταξίδι έσπασε το παραμπρίζ.
0: Τώρα που μιλάμε και ανοίξαμε το θέμα και τα λέμε όλα με τα ναυάγια μας, στείλτε, συνεχίζετε να στέλνετε, αλλά θέμα αλήθειες τώρα.
2: Ναι.
0: Να πούμε και για την τηλεόραση.
2: Τι για την τηλεόραση.
0: Που θεωρούνται κάποιοι καλεσμένοι γρουσούζιδες.
2: Ναι, ισχύει αυτό. Αυτό είναι γνωστό.
0: Εντάξει, θα έχετε τα κότσια να πείτε.
1: Και εγώ δεν τους ξέρω.
0: Γιατί είναι και πολλοί τραγουδιστές.
1: Ναι. Εγώ δεν τους γνωρίζω.
0: Λοιπόν.
2: Στις δημοσιογραφικές ομάδες λέμε αυτόν δεν θα τον καλέσει, είναι μεγάλος γρουσούζης.
0: Υπάρχει ένας ο Κακομοίρης που είναι και καλός άνθρωπος, ναι, που θεωρείται πάρα πολύ γρουσούζης. Υπάρχει ένας που είναι στα τέρματα που είναι ηθοποιός, που είναι τύπου θάνατος.
2: Ναι,
0: δηλαδή,
2: ναι,
0: άμα
2: ναι,
0: όποιος τον έχει καλέσει μετά κάτι.
2: 0,6 ρε, πόλης, την επόμενη μέρα.
0: Ναι, μετά άστο. Μετά υπάρχει λέλαπα. Και υπάρχει και οι δύο κοπέλες. Η μία από όποτε έρχεται γίνεται ζημιά στο πλατό.
2: Δημήτρη!
0: Ναι, και η άλλη είναι πολύ. Δεν ξέρω, άραγε το ξέρουν, το έχουν ακούσει.
2: Δεν θα το μάθουν από εμάς τώρα πάντως. Στο λέω να
0: ναι,
2: το ξέρει, γιατί είναι καλά παιδιά.
0: Θα στεναχωρηθούν γιατί είναι καλά παιδιά. Έχεις
2: ναι.
0: Κρίμα, το ξεκίνησα και τελικά δεν μπορούσα να το τελειώσω. Το έχω πάθει με κοπέλα.
3: Βάζουμε νερά από τις 7.

0: Έλα τα κέφια, παιδιά.
1: Έλα, ζήλες. Ζήλες.
0: Τα ζήλια είναι αυτά που λέγει.
1: Η ζωζό
0: πουτσάκι. Αυτά τις κλακέτες, δεν ξέρω πώς το λένε.
1: Ζήλια, ναι.
2: Δεν ήταν, είναι μεταλλικό.
1: Καταλλήλους. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Έτσι.
0: Τι. Καταλλήλους. Η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται.
2: Κάνετε, κάνετε εγώ την κατάφαση την πολύ θετική.
0: Μα είναι ωραίο.
2: Ναι, καταλλήλους βεβαίως.
0: Μας ανέβασε.
1: 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber. Μιλάμε για γρουσουζιές.
2: Και έχουν στείλει εδώ.
1: Για πάμε λίγο. Λοιπόν.
2: Καλημέρα παιδιά. Εγώ όταν βάζω τα παπούτσια μου φοράω πρώτα το δεξί και μετά το αριστερό. Αλλιώς στάνταρ. Κάτι κακό με βρίσκει μέσα στη μέρα, λέει εδώ η φιλενάδα. Πρώτο το δεξί και μετά το αριστερό.
1: Έλα ρε. Τώρα που πάντως, για να πω και κάτι για το showbiz που το συζητούσαμε, θα το πω γιατί για καλό είναι. Το κακό, ας μην το πούμε για να μην στεναχωρηθούν οι άνθρωποι. Υπάρχουν και οι γουρλίδες.
0: Βέβαια.
1: Γουρλής, ας πούμε, θεωρείται πολύ ο ρουβάς.
2: Μας το είπες αυτό
0: και μας είπες και κάτι συγκεκριμένο.
1: Ναι, εντάξει, θα το πω τώρα. Ναι. Ο πισινός του ρουβά είναι το πιο γούρικο πράγμα στο showbiz. Ναι, δηλαδή ξέρω σε ανθρώπους που τον γνωρίζουν, ας πούμε, και έχουν το θάρρος, ότι την πρωτοχρονιά, αν το κουμπίζει λίγο τον πισινό, είναι θα σου πάει καλά όλη η χρονιά.
0: Πού να τον πετύχει όμως το ρουβά τώρα, να το κουμπίσει το πισινό.
1: Αυτό είναι τώρα. Γενικά πού να πετύχει το ρουβά.
0: Λοιπόν, γιώτα.
1: Και τώρα με αυτά που λέμε, πού να πετύχει γενικά, δεν νομίζω να το πετύχουμε.
0: Μεγάλη χρουσουσιά.
1: Γεια σου, Σάκη, καλημέρα.
0: Γεια σου, Σάκη. Μεγάλη χρουσουσιά, λέει η Γιώτα, να περνάω κάτω από ταμπέλες και η γλωσσοφαγιά. Προσπαθώ, λέει, πόσους μήνες να βρω σπίτι να συγκατοικήσω με το αγόρι μου. Και κάθε φορά που βρίσκουμε σπίτι και το λέμε σε όλους. Χαιρόμαστε πάντα κάτι στραβώνει. Οπότε τώρα αποφασίσαμε να το βρούμε πρώτα και μετά να του το πούμε.
2: Ναι, μην το πει αγάπη μου, είναι γνωστό γλωσσοτρώνε.
1: Πάντως υπάρχει η ευχή, αν θέλετε, να πείτε σε έναν παπά, διαβάσει τη Βασκανία. Υπάρχει μια ευχούλα που είναι ένα βιβλιαράκι, βιβλιαρά Βασίλη που τα πιστεύει αυτά και θα στο
0: δείτε.
2: Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μαζευτεί εδώ, όχι γρουσουζιά λέει, αλλά εγώ δεν λέω στο παιδί μου ότι είναι όμορφο γιατί μετά από δύο μέρε κάτι παθαίνει.
0: Γιατί?
2: Την καλημέρα μου σε όλου. Νιώθει το ματιάζει. Για κάτσε, ποιο να είναι τώρα. Καλημέρα.
3: Την πάθανε.
2: Α,
0: γεια σας.
3: Μωρή, την πάθανε, κλαίει ο βουτζάς όλος.
2: Ναι, τι ήταν
3: μωρή, πάει η Άννα, την αγαπάω την Άννα. Τι μάλωσε με τον Νίκο. Μωρή, είναι δυνατόν να μαλώνει, μωρέ, Έλληνας με Έλληνα για τα λεφτά.
2: Σκάσαμε από τη στεναχώρια.
3: Κυπρέα με Έλληνα, μωρέ, να με μαλώνει, μωρή, για τα λεφτά, μωρή, κουλή.
2: Στεναχωρηθήκαμε όλοι τώρα, φορτούν σε
3: πολύ, μωρή, πολύ, έχει μαραθεί η ποσέτ μου.
0: Ποια?
3: Η ποσέτ, μωρή, αυτά που βάζω στο σακάκι. Το μαντήλι μου, μωρή, έχει πέσει η πασμίνα μου. Πέσαν τα λαχούρια από την πασμίνα μου, μωρή, χαμούρα.
2: Δηλαδή το βλέπετε εσείς κρίσιμο τώρα αυτό στη σχέση τους, δηλαδή δεν βλέπετε ότι θα τα ξαναβρούνε?
3: Μωρή, τώρα το λεφτά που η άλλη ζητάει, μία ζητάει 1,5 εκατομμύριο, η άλλη ζητάει 500 χιλιάρικα, 300 χιλιάρικα. Τι είναι για τώρα για τα λεφτά, για τα ψιλοδίφραγκα.
0: Ψιλοδίφραγκα το 1,5 εκατομμύριο.
2: Είναι και θέμα εγωισμού.
3: Ναι, δεν είναι, σε παρακαλώ πολύ. Εγώ σας είπα να πάρουν το merchandising, να αλλάξουν το ρόλο του merchandising. Ό,τι έχω ζήσει δεν το έχει πει η Δύση.
2: Όχι, μην φτάσουμε σε κύλια.
3: Αφού δεν το είπε, θα το ξαναπεί. Αφού ήταν τα 9 στα 10 τραγούδια είναι τη Καρβέλα.
0: Και τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
3: Κλαίει πάνια, μωρή. Κλαίει πάνια τώρα που μιλάμε.
0: Και δεν μπορούμε να πούμε πράγματα.
2: Τι να κάνουμε.

0: Μάνος Βαγιανάκης μετανιώνω στα πρωινά ναυάγια της Τετάρτης.
1: Παιδιά!
2: Τα νέα προϊόντα Mr. Grand, θα έλεγα, Δημήτρη, γιατί πρέπει ο κόσμος να το γνωρίζει, ήρθαν στο Μασούτι, ιδιωτική ετικέτα με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Από έτοιμα βρασμένα όσπρια μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού, περισσότερα προϊόντα, εξαιρετική ποιότητα και φυσικά η καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής. Μασούτης, 50 χρόνια, περισσότερα σε λιγότερα.
0: Φυσικά έχω να σας πω και για την Λέπα, στη νέα κομψή μάρκα αυτοκινήτου από την Italia Motion του ομίλου Βασιλάκη. Τρέχει τον μεγάλο διαγωνισμό Be The First, πάρτε μέρος και κερδίστε ένα μοναδικό διήμερο στο Πήλιο ή ένα premium dinner experience στην Αθήνα, οδηγώντας το Lepas L8. Διεκδικήστε ακόμη travel kits και φουλάρια και πλούσια δώρα για τους πρώτους που θα λάβουν μέρος. Μπείτε στο lepasmotors.gr έως 10 Οκτωβρίου και πάρτε μέρος.
1: Καλά τα είπε ο Ηλίας, παιδιά, πλερέζες, πενθήτοζόναρς, παύλα τενέ.
2: Ναι.
1: Όλο το κέντρο, δηλαδή. Αν δεν είχαμε το Ρούμπιο σήμερα, θα ήταν μεσίστιες οι σημαίες.
2: Άστα. Θες να διαβάσουμε κανένα μήνυμα από αυτά που μας στέλνει ο κόσμος για τις γρουσουζιές?
1: Θέλω σαν τρελός για να δώσουμε και την πόρτα. 6-9-37-949-949. Στο Viber, μιλάει ναυαγιά.
2: Ναι, λέει η Κατερίνα. Η συνάδελφός μου, παιδιά, η γκαντεμόσαυρα. Όταν είναι Παρασκευή και μου ευχηθεί να περάσω τέλεια το σουκού, έως και πυρετό ανεβάζω. Πάπα στα όριστα αγρια βουνά.
1: Έλα, αυτό, ρε παιδί μου, τώρα είναι λίγο αυθυποβολή όμως.
0: Ναι, μωρέ. Τι φταίει η συναδέλφισσα που σου λέει και καλή ευχή?
2: Άκουσα να σας πω, ο κόσμος θέλει.
0: Ναι, αλλά ο Γιάννης έχει εδώ πέρα απτό παράδειγμα. Λέει, δεν θέλω να θίξω πρόσωπα και καταστάσεις, αλλά θα θίξω.
2: Ναι.
0: Δουλεύω, λέει, στην λαχαναγορά.
1: Ωραία.
0: Βλέπω πρωί-πρωί, λέει, το Μάκη το Χριστοδουλόπουλο, το γνωστό.
2: Ναι.
1: Βασιλιάς. Έτσι. Βέβαια. Μάκαρος.
0: Βυζαντινή φωνή. Μπράβο. Μιλάμε λίγο, βγάζουμε φωτό, του λέω πόσο τον θα βάζω και τέτοια και μου λέει στο τέλος ο καημένος. Άντε καλημέρα, θα πάει πολύ καλά η μέρα σου τώρα που με είδες. Δεν σας τα πολυλογώ. Μάζευα μανιτάρια φράουλες όλη μέρα γιατί πέσανε μέσα στο φορτηγό όλα κάτω, λέει.
2: Αχ.
1: Αφού δεν τα κάπνιζε.

0: Η φράουλα μου έπεσε από τα χέρια.
1: Το καφάζι του μέσα.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid, μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
6: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
5: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
7: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
8: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
5: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
10: Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
10: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα σκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
14: δι κουαλίτα.
15: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
16: Εδώ είμαστε λοιπόν, πρωινά ναυάγια, ελάτε να βουλιάξουμε όλοι μαζί, γιατί μόνο αυτό αξίζει σε αυτήν την εκπομπή που δεν ακούγεται, γιατί δεν ξέρουμε τι θα πούμε το επόμενο λεπτό και ακόμη και όταν ξέρουμε και μου λέει ο Αλέξανδρος, δεν το τηρώ γιατί ξεχνάω τι μου είπε 30 δευτερόλεπτα πριν. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης εδώ μαζί μας και εσείς μαζί μας στο 6937-949-949 στο Viber, φυσικά και ο Μασούτης εδώ, γιατί είναι η γειτονιά. Είναι
17: το
16: στέκι σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 50 χρόνια στέκι λοιπόν, 50 χρόνια εξέλιξης και πορείας, εμπιστοσύνης. Ξεκινώντας από Θεσσαλονίκη, ο Διαμαντής ο Μασούτης, τώρα είναι ο Γιάννης ο γιος του και η όμορφη οικογένειά του. Η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης διαθέτει περισσότερα από 1.400 καταστήματα ζωή να έχουν και 16.000 εργαζομένους. Με μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές, καθημερινές προσφορές για όλη την οικογένεια. 50 χρόνια. Η γωνιά σου, σας έχω πει ότι εκεί είναι και η μαναβική, εκεί και τα κρεατικά, εκεί είναι και τα γαλακτοκομικά. Το πιο σημαντικό είναι ότι το έχουν φτιάξει για να πηγαίνετε και να αράζετε. Με ένα χαμόγελο σας υποδέχονται και σας περιμένουν πώς και πώς.
17: Πάμε στην κίνηση, παιδιά. Μέχρι να πατήσω το κουμπί.
18: Με κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
17: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα, παρακολουθώ εγώ τι γίνεται στο κέντρο. Η αλήθεια είναι, κατεβαίνοντας στην Κηφισίας, ότι υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο μποτιλιάρισμα που σημαίνει πλησιάζοντας σιγά σιγά δυσκολεύουν τα πράγματα.
16: Οπότε τίποτα εδώ πέρα τσακώθηκε η Βίσου με καρβέλα και μου λες ότι ο άλλος κόλλησε την κίνηση.
17: Ενημερωθείτε λίγο για το αν θέλετε να μετακινηθείτε προς τα εκεί. Μετά, πηγαίνοντας στην Καβάλας από τη Θιβών μέχρι το Μεταξουργείο, θα καθυστερήσετε. Το ποτάμι είναι υποτελειαρισμένο και το ρεύμα της Αττικής Οδού προς το Μαρούσι, προς το αεροδρόμιο, έχει πρόβλημα. Τέλος, στην Παραλιακή θα συναντήσετε καθυστερήσεις μετά το ΣΕΦ μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά.
14: Ωι, Μιμητή!
19: Ο καιρός σήμερα.
20: Σήμερα θα κάναμε ένα φανταστικό παιχνίδι. Πάνω που ο καιρός έφτιαξε και ζεσταίνει τα μεσημέρια. Είχα ζεσταθεί και εγώ, κάνει πολύ καλό ζέσταμα πριν πω στον αγωνιστικό χώρο.
17: Γιατί χάσαμε όμως.
20: Αλλά με είδε ένα γκαντέμις πριν βγω στο γήπεδο και με γκαντέμιασε, με μάτιασε.
16: Ο Κολομπούρδας.
20: Παρά λίγο να πάθω ρίξη χιαστούς. Φοβήθηκα ότι θα μείνω 6 αγωνιστικές έξω. Αλλά εντάξει, τελικά ούτε θα συννεφιάσει σήμερα, ούτε βροχή θα ρίξει. Θα έχει ζέστη, θα έχει καλό καιρό, θα τον βρω. Θα τον βρω και δεν θα του ξαναεπιτρέψουμε στο γήπεδο την είσοδο ποτέ.
16: Είσαι

0: Ακούγοντας αυτή την τραγουδάρα στα πρωινά ναυάγια και ετοιμάζοντας οπτικοακουστικά μέσα για εσάς, διαβάζουμε και μηνύματα, έτσι.
1: Πάμε στο 6937-949-949 στο Viber.
2: Καλημέρα, ρε παιδιά. Λέει, λοιπόν, γκαντεμιά τη θεωρώ και ρουσουζιά αυτό που έχω τώρα μπροστά μου και μας στέλνει φωτογραφία και είναι πίσω από μία νεκροφόρα.
0: Όχι, αυτό και εγώ. Το Παναγία.
2: Έχει νεκροφόρα μπροστά.
1: Μπορεί να μην θεωρείς ρουσουζιά, αλλά μπορεί να είσαι κάτι ενδιάμεσο. Τι εννοώ, να παρατηρείς ιονούς.
2: Ναι.
1: Και αυτό τώρα πρωί-πρωί.
2: Δηλαδή θα λες, γιατί να μην
1: τη δω την νεκροφόρα το μεσημέρι, γιατί βλέπω που ξεκινάει η μέρα.
0: Και πρωί-πρωί. Εντάξει, συνδέεται και με θάνατο, είναι άλλα η ώρα.
2: Να σου πω, βγάλε δεξιφλάς. Βλέπω μπροστά ο δρόμος είναι. Βγάλε δεξιφλάς και πήγαινε δεξιά.
1: Λοιπόν. Μισό λεπτό. Και αυτό που είπες για το. Που είπαμε, το είπαμε ο Φερίονερ. Κάποιος είπε για τη νύχτα τι δεν κάνει, δεν κόβει τα νύχια του.
0: Δεν κόβει τα νύχια του.
1: Ωραία, εγώ είπα δεν σφυρίζω.
0: Δεν σφυρίζεις. Ναι. Αυτά τα ενοχλητικά είδες, δεν τα θέλουνε. Τα βγάζανε στο τέλος ότι είναι δυσιδαιμονίες.
1: Ναι, αλλά ερώτηση τώρα για τα νύχια, γιατί έχω κόψει τα νύχια βράδυ.
0: Κάνει θόρυβο, παιδί.
1: Είναι το θέμα να είναι η Δύση, η Ανατολή ή να είναι νύχτα έξω, γιατί εγώ τα έχω κόψει πρωί που πριν έρθω εδώ.
0: Αλλά αντάλλαγμα.
2: Όχι, να μην έχει ήλιο. Να μην έχει αστεριά.
0: Και αν έχει αστεριά.
2: Οπότε ούτε να μην τα κόβει.
0: Λοιπόν, Ιωάννα, σαφώς και αποδέχομαι, λέει, όσα προαναφέρθηκαν, αλλά θεωρώ δυστυχώς ότι όλα μου πάνε στραβά όταν η πεθερά μου στέλνει καλημέρα. Όταν λαμβάνω, λέω, εκείνο το μήνυμα στο Viber, είναι νόμος του Μέρφη ότι θα μου πάνε όλα λάθος.
1: Επίσης, να μην μετράτε τα αστέρια, να πούμε, γιατί θα βγάλετε σπηλιά. Βέβαια, έχουμε εδώ πέρα τις Ιντερνετ. Πώς το
0: απαντήσω.
1: Το σκηνικό. Το ωραίο, κάτσε εδώ.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Αφού πρώτα πούμε για μάθημα.
3: Σιγάν! Μάθημα, ξέρει. Λέει.
4: Ναυσικά.
5: Η ΕΚ ναυαγή.
1: Το άκνο φίξ έχω.
2: Ωραία.
1: Εντάξει.
2: Patches and pimples.
1: Patches and pimples and spots.
2: Yes.
1: Patches for pimples and spots.
0: Τι patches.
1: Yeah.
2: Ποιο patches. Θα κάνουμε αγγλικά σήμερα στον
1: αέρα. Ναι, θα κάνουμε αγγλικά.
0: Το patches.
1: Πού το ξέρεις.
2: Εκεί το pass.
1: Hello, how
2: are you? How far?
0: Hi.
2: Fine.
1: Are you under the weather? Αυτό είναι ένας ιδιωματισμός στα αγγλικά που σημαίνει ότι είσαι μελαγχολικός. Είσαι under the weather.
0: Ωραίο.
1: Κάτω από τον καιρό.
2: Ναι.
1: Under the weather. Are you blue?
2: Ναι.
1: Εξού και τα blues, έτσι. Όταν είναι το blue, είναι το χρώμα της μελαγχολίας, της στεναχώριας. Πάμε από τα απλά. Πάμε λίγο να κλείνουμε το ρήμα to be. Έλα, σε παρακαλώ, Αθήνα.
2: I am.
1: Πάμε.
2: You are. He's, she's, it is.
1: Μπράβο, we.
2: We are, you are, they are.
1: Μπράβο. Το ρήμα δεν το ήξερες.
0: Το ήξερα.
1: Πάμε για το have τώρα. Το έχω.
0: Εγώ έχω.
1: Μπράβο.
0: I have. Ναι. You have.
1: Μπράβο.
0: He και she has.
2: He has.
1: He, she, it.
0: Kate.
1: Συγγνώμη τώρα. Kate. Εντάξει, ό,τι είναι τώρα
0: Kate.
1: Αυτό.
0: Kate, σωστά. Kate, πολύ σωστά.
1: Τι είναι αυτό?
0: Αυτό έχουν. Έχεις.
1: Ναι, πες το. Έχουν.
2: Έχουν.
1: Έχει.
2: Έχει.
0: Ποιος έχει.
1: He's it. Σε παρακαλώ, η εκπομπή είναι οικογενειακή.
0: He's.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε. He is, she is. Σωστά το έχω.
1: Το χάβ λες ρε, τι είσαι ρε.
0: Αχ, Θεέ μου, she have. She
1: have. Τα έκανα
0: μαζάρα.
1: Θα έρθει ο Ρούμπιο εδώ. Θα έρθει ο Ρούμπιο εδώ από το.
2: Θα ξεφτυλιστούμε στον άνθρωπο ρε.
0: They have. They.
2: Τι they.
1: Χες ρε.

0: Παιδιά, όπως είχαμε αποκλειστικά την απάντηση της Άννας Βύση, έχουμε σε λίγο την πρώτη, τον πρώτο διάλογο ανάμεσα στην Άννα Βύση και στον Νίκο Καρβέλα. Τι να κάνουμε, συγγνώμη από όλους τους άλλους συναδέλφους, αλλά ο ρυθμός 949 έχει τις αποκλειστικότητες.
1: Τι πράγμα, τι είπες, συγγνώμη.

0: Λίγο πριν το ρολόι δείξει ακριβώς, η εποχική περίοδος, παιδιά, συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών, και το λέμε γιατί το Tonosan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη και ψευδάργυρο και βιταμίνη C είναι εδώ και συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα. Αυτό ευγενικά από τα πρωινά ναυάγια, ε.
1: Λίγο πριν συνεχίσει η Αθηνά και ό,τι σας έχουμε αναφερθούμε, ό,τι σας έχουμε ετοιμάσει, πώς τα είπα τώρα έτσι πολύπλοκα, να πω ότι έχουμε αποκλειστικά το διάλογο Νίκου Καρβέλα.
0: Σε λίγο.
1: Βεβαίως. Συγγνώμη, Αθηνά.
2: Να πούμε καλημέρα στους ανθρώπους που μας ακούνε κάθε πρωί. Με λένε Κατερίνα, λέει, είμαι οδηγός της τεχνικής εταιρείας του Δίκτα μου.
0: Μάλιστα.
2: Στη Ρόδο.
1: Καλημέρα.
2: Στα Τρίκαλα που μας στέλνουν καλημέρα.
1: Και στα Γιάννενα.
2: Και επίσης καλημέρα και στους τάπητο καθαριστές που τώρα είναι στους δρόμους και μας ακούνε γιατί μοιράζουν τα χαλιά τα παιδιά. Ξεκινήσανε.
0: Τους χρειαζόμαστε.
1: Και εγώ τον κύριο Δενδρινό πρέπει να πάρω τηλέφωνο.
2: Εμείς τον κύριο Σεβρενίδη παίρνουμε τηλέφωνο.
0: Και εγώ τον κύριο Αλέκο. Λοιπόν, μα στέλνει μήνυμα γρήγορη Χριστίνα και λέει: κάποτε έχει μάθει ότι ο αείμνηστος Λάμπρος Κωνσταντάρας μετρούσε, λέει, στο δρόμο τα λευκά αυτοκίνητα και έβαζε και όσους ήταν μέσα στο αυτοκίνητό του να τα μετρούν. Και με ένα δικό του μαθηματικό υπολογισμό που ήξερε μόνο εκείνος, υπολόγιζε πόσα χρόνια του μένουν ακόμα να ζήσει.
1: Έλα, Χριστέ,
2: ήταν ένας ψυχαναγκασμός, τον είχε πει. Ναι,
0: τι λέτε, ρε παιδιά.
1: Πάμε και για άλλα γρουσουζιές, ξεκινήσαμε. Εγώ θα θέσω κι άλλο πριν παίξει το αποκλειστικό, παιδιά, μόνο στο ρυθμό 949. Είχαμε, ξαναλέω, αποκλειστική πανελίδα. Μια μετάδοση του κομματιού της Peggy Zina τη Δευτέρα και σήμερα την αποκλειστικότητα αυτή Νίκος Καρβέλας αναβήσει. Πριν από αυτό να πω ένα θέμα. Έχετε κάποιο celebrity που άμα τον βλέπετε, ορμόμενος από το πριν που είπαμε για τον Χριστοδουλόπουλο, είναι γρουσουζιά για εσάς?
2: Λοιπόν,
1: σκεφτείτε
2: όχι.
1: Το. Σκεφτείτε το και επανέρχομαι.
3: Το ψωμί σου το.
1: Όσο λεπτό περίμενε, να το πασάρω,
0: χάσαμε το.
1: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε, έχουμε Νίκο Καρβέλα αναβήσει αποκλειστικά στα ναυάγια.
0: Το ψωμί σου τρώω.
4: Το ψωμί μου θα ήταν καλά.
3: Άντε χάσου. Πού ζεις με τη σύνταξή μου?
4: Βράδυ από εκεί χάμω που θα μου πεις εμένα τι ζω με τη σύνταξή σου.
3: Τι? Σωστά, τι να την κάνεις εσύ τη σύνταξή μου, αφού σε συντηρούν οι εγκόμενοι.
4: Ένα αγαπής κατόψυχε που να μη σε βρει ο καινούριος αιώνας.
3: Είσαι τυχερή που το πόδι ο γιος μου δεν έχει καταλάβει τι παλιοχαμούρα είσαι.
4: Πώς με είπες?
3: Όπως γουστά.
4: Πρόσεξε καλά, κακομύρι μου, γιατί έχω γνωστό ένα γιατρό που είναι υπέρ της ευθονοσίας. Αυτό σου λέω μόνο, πρόσεξε.
5: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου, που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης, να συνεχίζει να σε προστατεύει ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της, να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: She calls it other mommy. You look like you.
7: What? Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
8: It was me. What? Is it me?
7: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
9: You have to be scared, mommy. She's nice.
10: Go into your heart.
7: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
10: We'll have so much fun together.
7: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
11: Καλώς την.
12: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
11: Πού το κατάλαβες?
12: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
13: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
14: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
15: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
16: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
19: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
18: Τι διαβάζεις?
19: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
20: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
21: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
22: Euphoria!
21: The Pit! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
23: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
24: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
25: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
26: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Center Soft One.
27: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
28: Ναι.
27: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
28: Ναι.
27: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
28: Ναι.
27: Και πιο ελαφριά.
28: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
29: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
30: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
31: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
32: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
33: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
32: Βασίλης Φουρτούνης, ο Μούτσος.
34: Ο Φουρτούνης το σούτ, την παραστατήθια. 1-0 ο Φουρτούνης.
32: Αθηνά Φαλίδου.
35: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και θα ζυγίσω όλο.
32: Πρωινά ναυάγια.
36: Στο ρυθμό 949.
37: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
38: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
39: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
40: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
41: Ρυθμός 949.
42: Εδώ είμαστε.
0: είμαστε. Καλή σας ημέρα. 9 και 8 πρώτα λεπτά. Η εκπομπή που δεν κάνει τίποτα σωστά, γιατί μόνο βουλιάζει. Βουλιάζει προς τον πάτο. Τον βυθό, για την ακρίβεια. Ελάτε μαζί μας να βουλιάξουμε. 6-9-37-949-949 στο Viber. Και είναι μια καλή στιγμή να αρχίσουμε να συζητάμε τώρα τι λες και το χαμένο μαπών.
1: Σωστά.
0: Ελάτε να μπείτε λίγο στο τρυπάκι. Ποιήματα, στροφές, στροφούλες, δίστηκα. Ελάτε να σκαρώσετε κάτι, γιατί έχουμε 50 ευρώ δώρο επιταγή στην πιο εξωτική κουζίνα, Wagamama. Έχει και στο Golden Hall, έχει και στην, στο κέντρο στην, που είπαμε.
1: Στην Αιώλου.
0: Στην Αιώλου και έχει και στην Κηφισίας.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, όχι, στις Κηφισίας. Αιώλου, Κηφισιά και Golden Hall είναι. Ωραία.
2: Ακριβώς.
0: Το λέω, το διάβαζα εδώ πέρα, γιατί έχει, διαβάζω και την ωραία την προσφορά. Έχει, αν θέλετε λοιπόν να φάτε all you can eat, όσο sushi αντέχετε, νιγκύρι, χωσομάκι, ουραμάκι, signature rolls, μπορείτε να το δοκιμάσετε, να δοκιμάσετε τις αγαπημένες σας γεύσεις ξανά και ξανά. Και side ανά άτομο. Υπάρχει προσφορά λοιπόν στο Wagamama Αιώλου, Κηφισίας και Golden Hall, εκεί σκάλω στο το μάτι μου πριν, σε διαφορετικές ημέρες και ώρες. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ενημερωθείτε. Βρείτε πότε ισχύει στο κοντινότερό σας κατάστημα μέσα από τα επίσημα κανάλια των Wagamama. Τώρα δίνουμε 50 ευρώ. Θέμα, λέξη, ποίησης είναι...
2: Η κόντρα.
1: Κόντρα.
0: Η κόντρα. Κόντρα και λοιπόν, καταλαβαίνετε από πού εμπνεόμαστε προφανώς. Ελάτε λοιπόν, γράψτε, απαγγείλτε, να κλείσει και ωραία η εκπομπή μας και εσείς να πάτε για φαγητό στα Wagamama.
1: Άρα λοιπόν, μέσα στην ώρα εσείς πρέπει να γράψετε αυτό το ποίημα για να γελάσουμε. Σε λίγο έχουμε και το Ούγκα Challenge όμως, παιδιά, μην το ξεχνάμε.
0: 2-0, ο Βασίλης ανυπομονεί γιατί πρέπει να ρεφάρει. Τα έχουμε κανονίσει έτσι ώστε μέχρι και την Παρασκευή τελικά να μπορεί να γυρίσει αν θέλει ο Βασίλης. Να μην είναι μονόδρομος ενώ Αθηνά.
1: Αν πάμε ισοπαλία.
2: Γίνει ο Γαρέζος στις 11.
0: Εγώ στις 11 από Παρίσι.

0: Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Θοδωρή και του καλοκαιριού που μας πέρασε. 6937-949-949 στο Viber, αγαπημένοι μου ναυαγοί. Ελάτε να ξεκινήσουμε την ημέρα μας χαμογελώντας για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας ακούτε από τις δουλειές, από τα αυτοκίνητα, ακόμη και από τα σπίτια. Μας θέλετε ότι μας ακούτε. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που βάζετε ρυθμό 949 ξανά στα σπίτια. Όχι το σταθμό, που ακούτε ραδιόφωνο ενώ ξανά στα σπίτια.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, είναι εδώ η Αθηνά, είναι εδώ ο Βασίλης μου, είναι εδώ και ο Αλέξανδρος μου και είμαστε λίγο πριν τον Κατσάλης. Θα διαβάσουμε κανένα μήνυμα, παρακαλώ, για να μπορέσω να βρω και τις πρωτεύουσες.
2: Σας έχουμε ζητήσει να στείλετε γκαντέμικα πράγματα ή ανθρώπους που θεωρείτε γροσούζετε. Η μοίρα έχει μονολεκτική απάντηση, ο Μητσοτάκης λέει.
1: Όπα.
0: Δηλαδή, όταν βλέπει τον Μητσοτάκη, εσύ θεωρεί ότι.
2: Ξέρω,
0: είναι...
2: η μοίρα το έστειλε.
1: Του έχει βγει το όνομα τώρα, εγώ πιστεύω, ρε παιδιά. Εντάξει, μην τρελαθώ. Έτσι λέγατε και για την Εθνική που τη ευχήθηκε και μια χαρά τα πάει η Εθνική.
0: Μάστε.
2: Όχ, η Μαρία.
1: Τι είπε?
2: Καλημέρα, παιδιά. Γιατί δεν το δίνετε από τώρα στον Βασίλη, αφού έτσι κι αλλιώ την Παρασκευή θα το δώσω στο Βασίλειο Δημήτρη και ο Αλέξανδρο.
1: Μαρία
2: Αθηνά,
1: μου. Μαρία μου.
2: Εσύ έχει γράψει ω Μαρία.
1: Του ξέφυγε, Μαρία μου, ότι θα βάλουν τώρα, κοίταξε, επειδή ξέρουν τα δυνατά μου σημεία που είναι τα μαθηματικά και η γεωγραφία. Κοίτα που σήμερα θα έχουμε ένα από αυτά για να χάσω. Μόνο και μόνο, παιδιά, οι ακροατές που μας ακούτε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο 6937-949-949 καταδικάστε την αδικία από όπου και αν προέρχεται.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Αυτό θα πω μόνο.
2: Τέλειωσε το λογίδριο.
1: Ναι, τελείωσε okay, το λογίδριο. Για να δούμε τι θέμα.
0: Ούγκα Challenge. 2-0 λοιπόν η Αθηνά τον Βασίλη. Βέβαια είναι μόλις Τετάρτη
1: και
0: ο Αλέξανδρος πιάνει τα μούτρα του, γιατί ενώ το απολαμβάνει ταυτόχρονα στεναχωριέται για την αντιπαλότητα που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια του Ούγκα Challenge. Όμως έτσι είναι η ζωή, είναι η στιγμή που είστε αντιμέτωποι, ενώ όλες τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας είστε συνοδοιπόροι και
2: μονιασμένοι.
0: Και μπράβο σας.
1: Ναι.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Πού θα
0: είμαστε.
1: Καταλήξουμε τώρα εδώ.
0: Πρωτεύουσες της Ευρώπης.
1: Ακούτε.
2: Δεν ξέρω, παιδί μου.
1: Τα
2: εγώ.
1: Ακούει ο κόσμος
2: τώρα. Παιδί μου, εγώ από τη γεωγραφία.
1: Όχι, αγάπη μου.
2: Στη γεωγραφία. Στη γεωγραφία είχα το χειρότερο βαθμό. Δεν ξέρω.
1: Παραπάνω από μένα ξέρει σίγουρα που έχω δηλώσει δημόσια ότι δεν το έχω με τις πρωτεύουσες.
2: Τη Ευρώπη
0: και γενικότερα. Πάμε. Γαλλία.
1: Παρίσι.
0: Σωστό. Γερμανία!
2: Βερολίνο!
0: Σωστό! Δανία!
2: Κοπεγχάγη!
0: Σωστό!
2: 2-0.
0: Αλβανία! Το...
1: Τίρανα!
0: Σωστό! 2-2. Σωστά!
2: 2-1, συγγνώμη. Ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Προδότησε.
0: Ηνωμένο Βασίλειο!
2: Ουάσιγκτον!
0: Ηνωμένο Βασίλειο, είπα.
1: Λονδίνο!
0: Ναι. Ποιο ζωή, Αλεξάνδρε? Ωραία. 3-2. Ιταλία!
2: Ρώμη!
0: Τώρα.
1: Τι να κάνω?
0: Ναι. Κύπρος!
2: Λάρνακα! Όχι, Λευκοσία!
0: Ναι! Πόσο?
2: Πόσο, τα πόσα.
0: 5-2.
2: Τέλειωσε, έληξε.
1: Γιατί έληξε?
2: Στα πόσα, στα 5 δεν είναι.
1: Στα 10 παίξαμε την προηγούμενη φορά. Α, με τη ματσόλα σου. Με τη ματσόλα σου παίξαμε στα 10.
0: Θα πω άλλα δύο, ναι, τα οποία θα είναι διπλά, ή να το πάρει τελείως ο Βασίλης ή να το γυρίσει εσύ.
2: Κέρδισα, ρε παιδιά, τώρα.
0: Δεν πειράζει, τώρα για να μην λέτε ότι είναι.
1: Υπάρχει ο κόσμος και ακούει. Λοιπόν, δεν πειράζει, να είστε καλά.
0: Ολλανδία!
2: Ολλανδία.
1: Ολλανδία.
2: Ελσίνκι.
0: Όχι.
2: Αυτό είναι η Σουηδία. Δεν ξέρω.
0: Λέτε, ρε παιδιά.
2: Δεν ξέρω.
0: Ποδήλατα, τουλίπες.
2: Άμστερνταμ.
1: Πώς κόλλησα έτσι.
2: Τέλειο.
0: Έλα, βάζω και ένα τελευταίο έτσι για το.
2: Μαμότο.
0: Για το Νόρ. Ναι, γιατί. Σουηδία.
2: Στοκχόλμη.
0: Σωστό.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Αύριο, αγαπητοί ακροατές, στο ρυθμό 949 θα βάλουμε τι διδάσκει ο Βασίλης Φορτούνης όλα τα κεφάλαια στο σχολείο.
2: Θέλω να πω ένα μπράβο στον εαυτό μου.
1: Πες μπράβο στον Ουγγαρέζο που πιστεύει τα παιχνίδια.

Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Καίγεται ο Νίκος Οικονομόπουλος, επικίνδυνη, από επικίνδυνη αγάπη. Και όλοι οι showbiz τώρα θα μου πείτε, εμείς έχουμε τα δικά μας τα ζόρια, τραβάμε το δικό μας το κουπί, ρε Δημήτρη. Δεν ασχολούμαστε τώρα με τη Βύση και τον Καρβέλα. Πειράζει, εντάξει, να σα πω και κάτι. Έτσι κάτι να ασχολούμαστε για κάτι, να ξεχνιόμαστε.
1: Έχει γίνει μεγάλο δώρο, έχουμε δεχτεί και τηλεφωνήματα. Τέλος πάντων, και
0: από θέμα. Βγάλαμε και δύο αποκλειστικά, Βασίλη.
1: Βγάλαμε, ναι. Και για το θέμα ημέρα τώρα συνεχίζει η Βικτόρια. Τι θεωρούμε γκαντεμιά ή γρουσουζιά. Έχω λέει
0: γιατί συμμετέχετε και στην κλήρωση για την πόρτα Diamond Doors.
1: Ακριβώς. Mm. Έχω κατάστημα τυχερών παιγνίων, λέει. Και έχουμε καρατσεκάρει πω αν μπει ένα συγκεκριμένο άνθρωπο πρώτο, η πρώτη εντολή ημέρα θα πάει στράφη. Μόνο μύγε μπαίνω στο μαγαζί, λέει. Και τι βαράμε.
2: Και σκέψω εκεί τι θα έχουν δει από προληπτικούς και από ανθρώπους που.
0: Εκεί θα παίζει πολύ.
2: Βέβαια.
0: Ναι.
2: Καλημέρα, παιδιά. Εγώ, άμα δω παπά στο δρόμο, λέει, φτύνομαι. Γιατί καλέ. Τι θα σου κάνει ο παπά που
1: φτύνει. Πάρ' το παπά.
0: Παιδιά, τώρα καλά που φτύνει. Το είναι light να φτιστεί. Άλλο κάνανε. Πιάνανε τους αδένες τους.
2: Όχι, τους αδένες τους.
0: Εγώ έχω πετύχει. Μισό λόγο με τηλέφωνο. Έχω πετύχει η ιερέα το πόδι και έπιασα.
1: Και.
0: Πέρασε από δίλα μου και μου λέει: πιάστε τα, πιάστε τα.
2: Ντροπή. Έλα, καλημέρα. Ποιο είναι τώρα,
1: Πάτερ Ναυάγιος, ναι. Καλημέρα, ναι.
3: Ναι,
2: Πάτερ Ναυάγιος.
1: Ξέρω. Λε και το ξέρω.
2: Ντρέπομαι τώρα.
3: Πιάστε τα. Αμαρτωλή. Αμαρτωλή.
2: Πάτερ Ναυάγιος. Έχετε, ναι. Έχετε δίκιο, εγώ είμαι μαζί σας.
3: Η Εκκλησία, η Ιερά Σύνοδος, πενθεί, παιδιά μου. Πενθεί.
1: Δεν μπορώ να πατήσω τα κουμπιά τώρα.
2: Η Κατερίνα αυτή και ο Φορτούνης τώρα δεν φαντάζεται τι κάνει αυτή τη στιγμή. Τώρα δεν μπορώ να τα πω γιατί θα κολλήσω.
1: Έχω τα χέρια μου στην κονσόλα.
3: Όχι. Πιάνει το φορτούνι σου.
1: Στην κονσόλα.
2: Ντροπή σου, αυτό θα σου πω.
1: Στην κονσόλα, παιδί μου.
3: Πιάνει τα αφαλίδια σου.
2: Γιατί τα λέμε αφαλίδια.
3: Είναι δυνατόν η Ιερά Σύνοδος πενθεί, παιδιά μου.
2: Γιατί?
3: Ο Νικόλαος και η Άννα. Η Άννα,
2: ναι.
3: Και ο Νικόλαος.
2: Ναι.
3: Έρχεται 9 Δεκεμβρίου η γιορτή της Αγίας Άννης και δεν θα λάβει τηλέφωνο από τον Νικόλαο.
2: Πιστεύω θα έχουν εξομαλυνθεί οι καταστάσεις μέχρι τότε, Πάτερ.
3: Θα έχουν ξεμαλιαστεί οι καταστάσεις μέχρι τότε.
1: Θα μπορούσε να βοηθήσει. Ναι, θα μπορούσε, συγγνώμη, να βοηθήσει ένα ευχέλαιο ίσως.
3: Όχι, αλλά αν θέλουν να δώσουν τα χρήματα, το 1 εκατομμύριο που διεκδικώ σα εις το παγκάριον της Εκκλησίας θα ήταν το δε πρέπον.
1: Πάτερ, δεν χωράνε, σας παρακαλώ.
3: Μωρέ, χωράει, τα έχουμε κάνει εμείς μέσα από μεγάλη λαγούνια.

0: τρόμαξα, και εγώ τρόμαξα λίγο, μην νομίζετε. Ρυθμός 949, εδώ είμαστε και έχουμε πράγματα να σας πούμε πολλά. Να ξεκινήσω ο Βασίλης και θα συνεχίσω εγώ γιατί έχω να σας πω για την ποιήση.
1: Ναι, γιατί έχω να σας πω για τον σούπερ μάρκετ που είναι πάντα μαζί μας. Κάντε τις αγορές σας γρήγορα και εύκολα από το κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Κλείστε την ώρα παράδοσης που σας εξυπηρετεί. Χρησιμοποιήστε e-vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια. Δείτε τις προσφορές και βρείτε συνταγές για το καθημερινό σας τραπέζι. Φυσικά μιλάμε για το μασού της application. Όλα με εξατομικευμένο μενού για εσάς. Το σούπερ μάρκετ που σας ακολουθεί παντού. Περισσότερα στο μασούτης.gr.
0: Η λέσχη των χαμένων μαπών έχει θέμα, παύλα, λέξη σήμερα. Ναι. Δεν χρειάζεται να είναι ο τίτλος, να είναι μέσα στο ποίημα. Η κόντρα.
2: Ναι. Η λέξη αυτή και να μας κάνετε φυσικά να γελάσουμε. Αν θες να σπουδάσεις art and design, αλλά μαζί με τη σχολή έχεις δουλειά, υποχρεώσεις και μια γεμάτη καθημερινότητα, με το Open College στον Άκτο δεν χρειάζεται να διαλέξεις. Παρακολουθείς υβριδικά δύο απογεύματα στο campus και μία ημέρα online με το ίδιο πτυχίο, τους ίδιους καθηγητές και την ίδια ποιότητα σπουδών. Graphic design, fashion animation, photography, product design και πολλά ακόμη με projects που σε βοηθούν να χτίσεις το πορτοφόλιό σου. Τα μαθήματα να ξέρετε ότι ξεκινούν 12 Οκτωβρίου, οπότε μπείτε στο acto.gr για να μάθετε περισσότερα.
0: 2-10-68-35-722, καλέστε τώρα με τα ποίηματά σας για να κερδίσετε δωρεπιταγή 50 ευρώ από Wagamama.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης ΙΖΟΜΑΤ μείον 20% και ακριβώς.

0: ελαστικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτιζο Flex 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το πράκτικερ αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
8: Fjernail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
9: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι,
12: τι κουαλίτα.
13: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
14: Ναι.
13: Και πιο ελαφριά.
14: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
15: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
16: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
17: Δεν ακουγόμαστε, συνεχίζουμε να βουλιάζουμε. Σημασία έχει ότι το κάνουμε μαζί σας, όλοι μαζί. Όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε στην παρέα μας να βουλιάξουμε προς τον βυθό των Ερτζιανών. Λοιπόν, θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό για το κινητό σας σε περίπτωση που πάθει ζημιά. Vodafone Tech Service είναι η ομάδα των τεχνικών της Vodafone που σας περιμένουν σε περίπτωση μη κακό που συμβεί. Μην αγχώνεστε, με ανοιχτές αγκάλες. Σε μια ώρα στο φτιάχνουνε. Αν χρειαστούν πάνω από δύο μέρες, το αντικαθιστούν. Τσιμπάς 12μηνη εγγύηση για σιγουριά. Απευθύνεσαι σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο Vodafone.gr. Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι γίνεται και στα social και επειδή ήμασταν αυτοί που αποκλειστικά, πέρα από την πλάκα που κάναμε που είδαμε τη στιχομηθεία, μάθατε την απάντηση της Άννας. Θέλω να ξέρω τα ναυάγια μέσα από το 6937-949-949 και είστε και στην κλήρωση για την Diamond Doors.
18: Βεβαίως.
17: Με ποιον είστε, με την Άννα ή με τον Νίκο? Το συζητούσαμε τώρα με τον Βασίλη.
18: Είναι... Να πάρουν θέση του ζητάς,
17: ναι.
18: Δηλαδή.
17: Ναι, αυτοί ποιος τους έχει πείσει? Εγώ ρε παιδί μου, με βάση την απάντηση της Άννας, είμαι περισσότερο κλείνω προς την Άννα. Αλλά θα το πω ευθέως, με κοιτάς Βασίλη, θα το πω.
19: Θα το πω.
17: Λοιπόν, από την άλλη, ρε παιδιά. Αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, τι έχει συμβεί? Όλοι οι παλιά, οι παλιοί φίλοι, οι συνεργάτες, η παρέα της Άννας έχει ή απομακρυνθεί ή έφυγαν οι άνθρωποι και, και έχει πια αλλάξει, ρε παιδί μου, τον κύκλο της με πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους.
19: Σωστά.
17: Μέσα σε αυτούς, δηλαδή, έλεγες ότι εντάξει, έφυγε, πάει η Πολύ, δεν κάνει παρέα με την Πολύτη. Πάει ο Κάρλος ο κιθαρίστας. Ο Πανάς που ήταν πολύ καλοί φίλοι. Τώρα και ο Καρβέλας.
12: Επιχειρηματίες όλοι, αλλά ο Καρβέλας δεν περίμενε. Ήταν το τελευταίο κάστρο που περίμενε ότι θα πέσει.
17: Οπότε λες, μήπως τελικά έχει δίκιο, ο Καρβέλας και κατ' επέκταση όλη η υπόλοιπη ομάδα που παραγωνίστηκαν. Πάντως, και τώρα η Άννα άλλαξε τις παρέες της.
12: Καταλαβαίνετε τώρα ότι έχουν γίνει πάρα πολλά polls στα Instagram.
17: Ναι, άρα, συγγνώμη, μήπως τελικά η παρέα, η καινούρια, παραγώνησε την παλιά παρέα.
18: Και από την άλλη όμως σου λέει ότι τώρα κάνω ένα καινούριο, μια καινούργια αρχή, ένα μεγαλύτερο άνοιγμα. Ανεβαίνουν, ανοίγουν κι άλλο τα φτερά της ανασβής. Ναι. Δηλαδή,
12: αυτό είναι ο αντίλογος. Δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να σβήσουμε το παρελθόν.
18: Επαναπροσδιορίζεσαι όμως και κάποια πράγματα τα ξαναβλέπεις από την αρχή.
17: Τα ξαναβλέπεις. Δεν τα απορρίπτεις όλα, γιατί εδώ αυτό λέμε. Ότι τώρα που μπήκε και ο Καρβέλας αυτούς, όλο το πριν έχει διαγραφεί. Έχουμε ή να πάμε, πού πάμε, έχω μπερδευτεί.
12: Θα πάμε στην κίνηση και στον καιρό τώρα.
18: Να δούμε τι γίνεται.
20: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
12: Γιατί έχουμε και τα φίλερ, όχι τίποτα άλλο. Πάντως, αυτή τη στιγμή φαίνονται καλύτερα τα πράγματα. Μόνο υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού. Το κέντρο προς το παρόν δεν φαίνεται προβληματικό, αρκεί να ενημερωθείτε για αυτά που συμβαίνουν και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και με την επίσκεψη του Ρούμπιο. Καλή υπομονή.
20: Ο καιρός σήμερα.
18: Η αλήθεια είναι πως σήμερα δεν είχαμε πολύ μυαλό στον αγώνα, γιατί παρόλο που ο καιρός θα είναι φανταστικός, 25 βαθμοί Κελσίου θα φτάσει το μεσημέρι και θα έχει ξαστεριά όλη μέρα.
17: Τι σε απασχολεί?
18: Με απασχολεί πάρα πολύ το ότι η Ανούλα ζευγάθηκε με τον Νίκο και την ώρα του πέναλτι δεν έβλεπα μπροστά μου. Έβλεπα από τη μία την Άννα, από την άλλη τον Νίκο.
17: Από τη μία την Άννα.
18: Προσπάθουσα να βάλω τον πόντο πάνω, δεν έμενε. Στο τέλος χάσαμε το πέναλτι, αλλά τι να γίνει, συμβαίνουν αυτά, παιδιά. Ζητάω συγγνώμη από τον πρόεδρο.
17: Κέρδισε το ποδόσφαιρο.
18: Κέρδισε το ποδόσφαιρο, σίγουρα. Όλα πάνε καλά.
17: Ο Νίκος Καρβέλας θέλει και το πρίμψο.
12: Τι?
17: Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-6835-722 με το δίστικο της τροφούλας σας με θέμα λέξη για τη λέξη των χαμένων μαπών, κόντρα. Κόντρα λοιπόν, ό,τι θέλετε γράψτε, ό,τι θέλετε πείτε για 50 ευρώ δωρεπιταγή από τα Wagamama.
21: Βάζουμε νερά από τη

0: Ελλάδα. Έχουμε κάποια πρώτα δείγματα από τα μηνύματα των ναυαγίων για το με ποιον είναι, με την Άννα, με τον Νίκο, πριν πάμε στη λέξη των χαμένων μαπών.
1: Ναι, λοιπόν, έχω εγώ εδώ πέρα έναν που λέει: όσο και να τη λατρεύω την Άννα, είμαι με τον Νίκο. Η Ρέα γράφει με την Άννα. Η Σοφία γράφει: παιδιά, εγώ θεωρώ ότι θα με πάει τρέμα. Όχι, άσχετο. Το ναι. Τρέμα δεν ήταν τη βύση, ήταν τη καρδιά.
0: Σωστά. Πάντως έχουμε τους Fanatics, οι οποίοι ανέβασαν την ανακοίνωση της Άννας και έχουν βγάλει hashtag με την Άννα.
1: Okay. Λογικό το βλέπω.
0: Λογικό
1: αυτό,
0: κι εγώ. Φύγαμε για τη λέσχη των χαμένων μαπών, παρακαλώ.
2: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
0: Καλημέρα! Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς την είναι, πώς σε λένε?
3: Είμαι η Βασιλική.
0: Γεια σου, ρε Βασιλική. Από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς? Πού είσαι?
3: Από την Πεύκη.
0: Α, ωραία, Πεύκη. Okay, είχα και ένα κολλητό από την Πεύκη που ήμασταν μαζί στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, κόντρα. Εσύ θέλεις να μας πεις ποιος έχει πείσει, η Άννα ή ο Νίκος?
3: Κανένα. Τους τα λεφτά χαλάνε φιλίες, οικογένειες, σχέσεις.
0: Μεγάλη αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια. Πάμε λοιπόν με τη λέξη κόντρα. Σε ακούμε.
3: Έχω μαζί σου κόντρα μεγάλη. Και ο Πάο, η ομάδα σου έχασε πάλι. Τι να κάνω, αγάπη μου, γεννήθηκες χαμένος. Κι εγώ πάντα σε κοιτώ σαν να είσαι καημένος. Πριν τον αγώνα, μαγιά μου πουλάς και μετά τρελαίνεσαι γκολάκια να μετράς. Φεύγεις, πόρτα χτυπάς, να πας στον μπαρ πάλι. Να πιεις μια μπύρα να ξεχάσεις τη χασούρα τη μεγάλη.
0: Ωραίο.
4: Πολύ
0: και μεγάλο και έπος.
4: Πολύ ωραίο.
0: Βασιλική, εσύ τι ομάδα είσαι δηλαδή, σαν να λέμε?
3: Προφανώς Ολυμπιακός.
0: Έτσι, προφανώς.
1: Προφανώς κιόλας.
0: Προκύπτει και από το ποίημα.
1: Ναι. Θέτει σοβαρή υποψηφιότητα να κερδίσει.
0: Έτσι, έτσι. Έτσι. Ευχαριστούμε, κορίτσι μου. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, επόμενος.
0: Πάμε.
1: Ναι.
5: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλή σου ημέρα. Πώς σε λένε?
5: Τζένι.
0: Η Τζένι και η Τζέλα. Γεια σου, Τζένι. Από πού είσαι τώρα, πού σε πετυχαίνουμε?
5: Κορυδαλό.
0: Α, έχει ωραία αγορά ο Κορυδαλός και ωραία φαγιά και ωραία πλατεία. Πάρκινγκ δεν βρίσκεις εύκολα, βέβαια. Τι
5: κάνεις? Σωστό.
0: Σε όλες τις πλατείες. Λοιπόν, είσαι έτοιμη? Α, περίμενε να ρωτήσουμε το debate. Θες να πεις ποιος έχει πείσει, εσένα, η Άννα ή ο Νίκος?
5: Εγώ θα πω Ανούλα, γιατί εντάξει, καλό να το γράψεις, αλλά είναι και το να το τραγουδήσεις και έχει φτάσει και σε μια ηλικία και γενικά αποδίδει ακόμα.
0: Μπράβο.
4: Ναι.
0: Μα κοίτα, γέμισε και ένα ΟΑΚΑ, έτσι, εδώ που τα λέμε, καλό, έτσι ή αλλιώς, 100.000 κόσμο είχε 100.000 κόσμο. Λοιπόν, πάμε, σ' ακούμε.
5: Λοιπόν, εγώ πάω με βάση το θέμα τώρα, ναι. Οπότε θα κάνω πείμα με την Άννα και τον Νίκο.
0: Ωραίο.
4: Μπράβο. Για πάμε.
5: Η Άννα με το κάμπριο τον γκάζι της πατάει και τον καρβέλα δίπλα της με πείσμα χαιρετάει. Του λέει πάμε κόντρα Νίκο τώρα στη στροφή, να δούμε ποιος αντέχει στην πιο τρελή φυγή. Ο Νίκος το σακάκι του ισιώνει με μανία, της λέει σου έχω γράψει εγώ τη μεγάλη ιστορία. Στην κόντρα αυτή θα χάσεις Άννα μου ξανά, μα το καλό το τέλος θα πάμε αγκαλιά. Α, βάλουμε και ένα happy end.
0: Πού θα το δώσουμε?
4: Το happy end ήταν με
1: τις... Νομίζω το happy end είναι πιο δυνατό.
4: Ναι.
1: To the point.
0: Εντάξει. Τζένι, η Τζένι το τσίπησε.
4: Wagamama!
5: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Καλημέρα, κορίτσι μου. Να έχεις την καλύτερη μέρα και καλή όρεξη.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Bye bye.
5: Να είστε καλά.
6: Τραβάμε κουπί με ρυθμό.
2: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Πρωινά Ναυάγια, βρισκόμαστε εδώ πολύ προβληματισμένοι με διάφορα πράγματα που συμβαίνουν. Και εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματα στο 6937-949-949. Τους βλέπω πάρα πολύ προβληματισμένους. Ναι. Τι συμβαίνει, αδερφιά?
1: Έχουμε τεράστιο προβληματισμό.
0: Γιατί
1: ήρθαμε αντιμέτωποι με κάτι το οποίο δεν το είχαμε σκεφτεί.
2: Στέγνωσε το στόμα σας, ρε παιδιά. Στέγνωσε το στόμα σας. Μιλάτε ακατάπαυστα τόση ώρα. Δεν σας προλαβαίνω κι εσάς.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι που μόλις διαβάσαμε με το Φορτούνα.
0: Παρακαλώ.
1: Θα σε ταράξουμε. Δεν θα το πείτε.
0: Γι' αυτό είμαι εδώ, για να ταραχτώ. Λοιπόν, και να ταράξω.
1: Την επόμενη φορά που θα κοιτάξει μια γυναίκα στα χείλη, ναι, θα πει τι χιλάρες είναι αυτές.
0: Έχω να φιλήσω πάρα πολύ. Πάρα πολλούς μήνες, μπορεί και χρόνια.
1: Θέλω να σκεφτείς πως το δέρμα
0: του. Τι θέλεις τώρα, Βασίλη?
2: Δεν τη χρειαζόμουν αυτή.
0: Στο μικρόφωνο, παρακαλώ.
1: Τώρα θα την πάρει, θα την πάρει και ο κόσμος.
0: Τώρα θα την πάρει καλά.
1: Λοιπόν, το δέρμα των χιλιών, παιδιά, που ονομάζεται, λέει, βλενογόνος, είναι το ίδιο είδος ιστού με αυτό που έχουμε στο προκτό μας.
2: Κάτι ξέρει ο Καρέζος και δεν φυλάει.
1: Τι έμορε!
0: Δεν φυλάω όλα. Δεν φυλάω.
1: Δεν φυλάω.
0: Δεν φυλάω.
2: Καλό.
0: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα που έκλειψα τα χείλη μου είναι σαν να.
2: Ακριβώς.
0: Τέλος πάντων, σημασία έχει, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ. Εντάξει, τώρα μου έρχονται διάφορες σκέψεις. Τίποτε δεν λέγεται στο ραδιόφωνο με αυτά που μου έρχονται. Και δεν ξαναγλύφομαι.
1: Ναι, αλλά κάνεις έτσι. Δημήτρη, μας κάνεις χιλάκια.
0: Δεν είναι, ρε παιδιά. Αυτό που λέτε είναι αν σας αρέσει εσάς να γλύφετε τα χείλη του αλουνού ή της αλληνής.
1: Θέλετε να αυτή την
0: σ' αρέσει να γλύφεις τα χείλη του ανδρός σου?
1: Βέβαια μ' αρέσει.
0: Πάρα πολύ ωραία, ψάξ' το.

0: η απόλυτη εκπομπή Ναυάγιο είναι εδώ ή η εκπομπή απόλυτο Ναυάγιο είναι εδώ. Δεν ξέρω, σώσε με Αθηνά.
1: Έλα, ξηρότητα που επιμένει, τσούξιμο, δακρύρια ή αίσθημά μου. Ανακάλυψε το Optonic B5 Gel της Intermed με υαλουρονικό οξύ 0,2% πανθενόλη και ελαφρώς πιο παχύρευτη σύνθεση για παρατεταμένη ενυδάτωση και λίπανση. Χωρίς να θολώνει την όραση, χωρίς συντηρητικά και κατάλληλο για χρήση με φακούς επαφής. Optonic B5 Gel, ενισχυμένη φροντίδα με άνεση στην καθημερινή χρήση.
0: Καλημέρα στα παιδιά που είναι κολλημένα στην κίνηση, καλημέρα στους ταρίφες μου, καλημέρα στους φαντάρους, καλημέρα στους γιατρούς και στους δικηγόρους, καλημέρα στους φουρναρέους και στους ζαχαροπλάστες, καλημέρα στα παιδιά που έχουν ξυπνήσει από τα ξημέρωτα και στα παιδιά που δεν θα κοιμηθούν καθόλου σήμερα γιατί έχουν δίπλο βάρδια.
1: Καλημέρα σε όσους είστε άρρωστοι, περαστικά σας ευχόμαστε. Καλημέρα στο Χαλάνδρη, στο Μαρούσι, σε όλη την Αττική, στον Πειραιά, στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι, παντού.
2: Και καλημέρα στην Άννα και τον Νίκο.
0: Στην Άννα και τον Νίκο! Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης
2: και Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Το είπατε επιτέλους. Θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεός αύριο, 7 ώρα το πρωί. Μέχρι τότε, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
3: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φας θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
4: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Ποιος είσαι εσύ?
7: Ο Πιέρ.
8: Δεν είσαι ο Τωμά.
7: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
6: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
9: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
6: Και ποιος είσαι?
9: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
8: Η ιδέα της χρονιάς.
10: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
11: Καλώς την.
12: Α, τι βλέπω! Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
11: Πού το κατάλαβες?
12: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου, μη στο ματιάσω.
13: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
14: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
15: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
21: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα σε όλους. Αυτές τις ωραίες καλημέρες που λένε τα πρωινά ναυάγια, αυτές και άλλες τόσες, για να πάμε μέχρι το ρολόι να δείξει δύο, να πάμε μαζί και στην Άννα και στον Νίκο και στον Κώστα και στην Γεωργία και σε όλους να τους βάλουμε μέσα. Να πούμε καλημέρα με ένα χαμόγελο. Δεν έχουμε τώρα άλλους λόγους να χωριζόμαστε στα δύο. Χωριστούμε τώρα. Τα αφήνουμε στην άκρη αυτά. Πάμε για πολλή μουσική. Πάμε για λογάκια ωραία. Σε μία μέρα που τουλάχιστον όσον αφορά στα πηγενέλα μας στο κέντρο της Αθήνας θα είναι λίγο δύσκολη. Θα τα δούμε στην πορεία. Βάζω μουσική, βάζω το μικρόφωνο, βάλτε καφεδάκι και φύγαμε.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Τι θέλω εγώ με σένα, τι, αν ξεκινάς έτσι με αυτές τις ερωτήσεις, καλά θα κυλήσει η μέρα. Καλημέρα σε όλους, 7 Οκτωβρίου σήμερα. Ο Πολυχρόνης, Χρόνης και ο Σέργιος γιορτάζουν σήμερα, οπότε αν αυτά τα ονόματα τα έχει κάποιος δικό σας, μην ξεχάσετε να τους πείτε χρόνια πολλά. Αν η μέρα είναι ξεχωριστή για κάποιον άλλο λόγο, να την κερδίσετε, να την ευχαριστηθείτε, να τη χορέψετε και να τη χαμογελάσετε επίσης. Με 22 βαθμούς Κελσίου στα Μαρούς και τον ήλιο έτσι γενναιόδωρο αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει, αλλά όσο και να κρατήσει, μας αρέσει πολύ. Έχουμε να δούμε πολλά για την ταυτότητα της ημέρας. Έλεγα και πριν ότι θα υπάρξει και μια ταλαιπωρία στο κέντρο της Αθήνας με κλειστούς δρόμους λόγω των επίσημων επισκέψεων. Θα τα πούμε στην πορεία. Σήμερα σας έχω πολύ ωραία δώρα και έχω και πολύ ωραία τραγούδια. Τα έχω βάλει στη σειρά, τα έχω προσέξει πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα περάσουμε τέλεια. Για να μπορέσουμε να συνδεθούμε ακόμη καλύτερα. 6937-949-949 είναι το Viber του ρυθμού, είναι στη διάθεσή σας για να μου τα πείτε όλα. Και τώρα που λέω σύνδεση, ναι, η σύνδεση τώρα αποκτά παγκόσμια δύναμη, γιατί η Telecom φέρνει στη χώρα μας τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και έτσι έχουμε πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Κάντε ένα κλικ στο telecom.gr για να μάθετε πολύ περισσότερα. Δυναμώστε, ξεκινάει αυτό.

0: Λοιπόν, παλεύω ώρα τώρα να καταλάβω ποιοι δρόμοι ακριβώς θα είναι κλειστοί. Καταλήγω στο όλοι γύρω από το Σύνταγμα. Όλοι από Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου. Τα μέτρα, λέει, που θα εφαρμοστούν θυμίζουν πολύ αυτά που εφαρμόστηκαν το Νοέμβριο του 2016 με την άφηξη του Μπάρακ Ομπάμα, την επίσκεψή του στην Αθήνα. Όλα αυτά, λοιπόν, σήμερα και μέχρι και αύριο το πρωί στο κέντρο της Αθήνας για αυτήν την επίσκεψη του Ρούμπιο στην χώρα μας. Και μάλιστα δεν δίνουν και συγκεκριμένες ώρες για το που θα είναι, οπότε είναι και λίγο λαχείο. Θα δούμε πώς θα κυλήσει αυτό, θα δούμε πώς θα πάει αυτό, και το λέω εγώ γιατί το ψάχνω, που έχω δουλειά και γύρισμα στο κέντρο της Αθήνας, έτσι, για να δούμε πώς θα γίνει όλο αυτό. Αν μέσα σε όλα τα ζόρικα της ημέρας, πρωί-πρωί πας να ανοίξεις το λάπτοπ και σε έχει εγκαταλείψει, σε έχει χαιρετήσει, μη μου στεναχωριέσαι καθόλου, πάρ' το όπως είναι και πήγαινε σε ένα από τα τόσα καταστήματα Γερμανός, γιατί εκεί είναι το σοβαρό σέρβις. Εκεί μπορούν και το λάπτοπ σου και το smartwatch που σε έχει εγκαταλείψει και αυτό και το σκούτερ που σε έχει αφήσει, όλα να τα γιατρέψουν με τον καλύτερο τρόπο, γιατί έχουν επιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά και έχουν και την εμπειρία τόσων πολλών ετών. Οπότε 25% έκπτωση επιπλέον στην επισκευή τους και δεν μου αγχώνεστε καθόλου. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με την αποκλειστικότητά μας. Παγκιζίνα αποκλειστικά στο ρυθμό 949 σε πολύ λίγο. The Giannis
1: Scappi. Δεν ξέρω αν έχετε δει, παιδιά μου, ένα νέο trend στο TikTok, στο οποίο κάνεις ένα manifest της Dua Lipa, ένα τραγούδι της Dua Lipa, και λέει, με το που το κάνεις και το τραγουδήσεις, έρχεται ο γκόμενος και σου λέει, νύθι μου, ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι, κατευθείαν μπαίνει σε σχέση. Και πάμε λοιπόν μαζί να το τραγουδήσουμε, σάπτη στα αγγλικά, έτσι. Και λέει, you should know I need someone to hold me close, deeper than I ever know, whose love is like a rodeo, knows just how to take control. Τώρα, πού είναι ο άντρας? Πού είναι ο γαμπρός? Τόπα, Ντουά, τόπα. Πού είναι ο άντρας, καλέ, να μου φέρει το μονόπετρο? Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Chiller σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Ο έμπορος της Βενετίας Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Πάμε σε γραμμή, ναι.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
10: Πολλά γκολ.
11: Γκολ στο βολέι.
10: Ποιο βολέι?
11: Ποιο match?
10: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
11: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
10: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
1: Ναι.
0: Και πιο ελαφριά.
1: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
2: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Είναι ο ρυθμός 949, είστε και εσείς κάπου εκεί έξω, τα νέα σας περιμένω, τα μηνύματά σας περιμένω στο Viber του ρυθμού 6937949949, στο Instagram του ρυθμού θέλω να μπείτε, γιατί εκεί θα βρείτε όλα όσα έγιναν με την Peggy Sina και θα ανέβει και άλλο υλικό, γιατί η Peggy ερχόμενη εδώ μες στο στούντιο ζωντανά σε ένα μοίρασμα πολύ ωραίο που κάναμε και πολύ πολύ μουσικό και ρυθμένιο, μίλησε και για τον δικό της Γιώργο Μαζονάκη και για το δικό της Γιώργο Σαμπάνη και τη γνωριμία τους. Γιώργο Σαμπάνης και Ελένη Γιανατσούλια, έρωτας μικρός, η νέα επιτυχία της. Παίζει αποκλειστικά και μόνο στο ρυθμό 949. Είναι ένα τραγούδι που ξεκινάει από εδώ και γίνεται επιτυχία μεγάλη. Είναι αυτό. Είναι αυτό και είναι για αυτούς τους έρωτες που τελικά μετά από χρόνια αποδεικνύονται μικροί.

0: Μου ζητήσατε το αγαπώ σημαίνει του Γιώργου Μαζονάκη και θα φροντίσω οπωσδήποτε στα επόμενα λεπτά να παίξει στο ρυθμό 949, γιατί ό,τι ζητάτε το ακούτε, να το ξέρετε αυτό. Μέχρι και τις 2 το μεσημέρι θα βάλω τα πολύ δυνατά μου στα μέσα της εργάσιμης εβδομάδας. Υπάρχουν 3 ζώδια που θα κληθούν να σταθούν μπροστά στην απόλυτη αλήθεια. Μπορεί να τους αρέσει, μπορεί και όχι, αλλά θα τη δουν κατάματα. Και ο Κριός είναι ένας από αυτούς που θα κληθεί να πάρει μια απόφαση που απαιτεί πάρα πολύ θάρρος, αλλά θα τα καταφέρετε στο τέλος του καιρού. Ο Ζυγός είναι ένας τέτοιος, μια τέτοια περίπτωση επίσης. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τη στάση του σε κάτι που αφορά στα προσωπικά του και θα πρέπει να γίνει αυτό σήμερα, αύριο, όχι παραπέρα. Και επίσης τέτοια περίπτωση θα αγκαλιάσει και ο εγώκερος, γιατί είναι σε ένα σημείο που πρέπει να επανεξετάσει κάποια πράγματα και θα τα κάνει, λέει, σήμερα. Οπότε βάλτε τα δυνατά σας, μέρα είναι, θα κυλήσει. Μαζί μας Telekom. Telekom που είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις και φέρνει αυτή τη νέα εποχή στην ψυχαγωγία, στις συναλλαγές αλλά και στις επιχειρήσεις για εσάς τους επιχειρηματίες. Κάντε ένα κλικ στο telekom.gr για να μάθετε πολύ περισσότερα. Επιστρέφω σε λίγο στον αέρα του ρυθμού 949 με 10 στη σειρά και θα ξεκινήσουμε με Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Μπέγκι Ζήνα. Έρωτας.

0: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό από τη σπουδαία ερμηνεύτρια Peggy Zina. Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία. Κάτι

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
8: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Επόμενος.
11: Ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
11: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
14: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
15: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949, καλημέρα, καλημέρα που θα την πεις χαμογελαστή και μέσα από την ψυχή σου, μη την τζιγκουνεύεσαι. Συμφωνείς, Κωνσταντίνα, ότι οι ωραίες καλημέρες είναι αυτές που λέγονται με πάθος. Να τις λες, ρε παιδί μου, και να το νιώθεις. Μόνο έτσι θα κυλήσει η μέρα καλύτερα. Ένα φίλο μεγάλο σε σένα, το Χρήστο, που μου γράφεις καλημέρα από την εξωτική Λάρισα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και εγώ, όσες φορές επισκέφτομαι τη Λάρισα, λέω: τι εξωτικό μέρος είναι αυτό. Το ίδιο λέω και για την πατρίδα μου, μην νομίζετε. Λοιπόν, 10 στη σειρά είναι αυτά. Θα ξεκινήσουμε Νίκο Οικονομόπουλο, όπως σας έχω τάξει. Έρχεται και Γιώργος Μαζωνάκης. Έρχεται και το νέο τραγούδι από Στέλιο Ρόκο. Και άλλα πολλά, βέβαια, έρχονται. Αλλά τι θέλω να σας πω. Θέλω να έχετε το κινητό κοντά σας. Γιατί έχει γίνει μεγάλος πανικός με αυτό το δώρο που σας δίνουμε, με το brunch, το ωραίο, το κυριακάτικο. Και μου το στέλνετε και με μηνύματα χθες στο κινητό μου. Οπότε και σήμερα θα σας δώσω αυτή την ευκαιρία. Οργανωθείτε, επιστρέφω.
2: Κι αν η καρδιά σου

Θέλετε να συμφωνήσουμε ότι αυτό είναι το τραγούδι της ημέρας. Έχει ο καιρός γυρίσματα και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια και ταιριάζει με όλα. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Έλα, πάμε στα δικά μας. Πάμε στα ωραία, τα κυριακά, τα γευστικά, τα αγαπησιάρικα. Γιατί ένα ωραίο κυριακάτικο μπραντς, όσο και να πεις, σε φέρνει και με τον άλλον πιο κοντά. Είτε είναι η κολλητή που δεν την είδες μες τη βδομάδα, μη σου πω και στις δύο εβδομάδες, είτε είναι το αγόρι σου, είτε είναι ο πολύτιμος εαυτός σου, δεν ξέρω. Λοιπόν, μπραντς Ροδόπου and Beyond επέστρεψε στο rooftop του Hilton Garden in Athens, πλούσιος μπουφές, η υπογραφή του σεφ Δημήτρη Γεωργιάδη, live cooking station για να δεις τα πιάτα να ετοιμάζονται μπροστά στα μάτια σου και επιλέγεις και πράγματα που θέλεις, γλυκές δημιουργίες, αλμυρά, θέλεις τις πίτες τις ωραίες, θέλεις pastries, θέλεις cheesecakes, θέλεις cinnamon roll, εγώ λιώνω με αυτό το cinnamon roll, δεν ξέρω, το ζεστό, το ωραίο, το δεν περιγράφω περισσότερα. Κάθε Κυριακή από τις 11.30 το πρωί μέχρι και τις 3.30 το μεσημέρι, πάρε κινητό στα χέρια, γράψε brunch και στείλε το μήνυμα στο Viber του ρυθμού 6937-949-949 για να μπεις και σήμερα στην κλήρωση για αυτό το brunch των 4 ατόμων που λέει με τρέλα όμως. Το ευχαριστηθείτε. Θα έχετε ωραία θέα όλη την Αθήνα, θα βγάλετε τις φωτογραφίες σας, θα έχετε να λέτε όλη την εβδομάδα γι' αυτό. Αυτή είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου εδώ στο ρυθμό 949, αγόρια και έξω. Ξέρετε καλά ότι το παιχνίδι δεν ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινά στις προβλέψεις, στις συζητήσεις με το super social, το live chat και το super πρόγραμμα ανταμοιβής. Η εμπειρία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Superbet, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ποιος να σου το πει, χρόνια πολλά να σου πει για εσένα το χρόνο που σήμερα γιορτάζεις και βρέθηκε χρόνο στην παρέα και έστειλε και μήνυμα, οπότε χρόνια πολλά. Και Σέργιο σήμερα έχει την τιμητική του και αν έχετε γενέθλια υπέροχη ζυγή γοητευτική να σας χαιρόμαστε. Έχουν ξεκινήσει στα social και ανεβαίνουν διάφορα χριστουγεννιάτικα, γελάω γιατί ακόμη και εγώ που σκέφτομαι που να στολίσω, εντάξει, το θεωρώ πάρα πολύ νωρίς. Βεβαίως λένε ότι χαλαίο καιρό σιγά σιγά από την άλλη εβδομάδα, ότι μία που θα κάνουμε, τα λέγαμε και χθες, Halloween, και μία που ανεβάζοντας τα καλοκαιρινά και τα μαγιό και τις πετσέτες θαλάσσης, θα κατεβάσουμε και τη στολή του Αη Βασίλη και της Αγιο Βασιλίτσας. Αυτά λένε, φήμες λένε, δεν ξέρω, θα φανεί. Προς το παρόν απολαμβάνουμε τον ήλιο και τις βόλτες όπου μπορούμε να πάμε και ό,τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα μεσοβδόμαδα. Μαζί μας έχουμε την Telecom που φέρνει μία νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις. Στα social media αναζητήστε Telecom.gr για να δείτε και να τσεκάρετε πολλά. Κάντε και ένα κλικ στο telecom.gr για να μάθετε ακόμη περισσότερα για όλες τις νέες δυνατότητες. Μείνετε εδώ, Θοδωρής Φέρης, σε πολύ λίγο στον αέρα του ρυθμού 949.
1: Τι γίνεται με τη Βύση, θέλετε να μου εξηγήσετε?
2: Ο Νίκος Καρβέλας διεκδικούσε 200.000 ευρώ, όπως είπε ο ίδιος. Λοιπόν, κάθε φορά, σε κάθε συναυλία, έχουν μια οικονομική συμφωνία μεταξύ τους για ένα συγκεκριμένο ποσό.
1: Ναι, τώρα, επειδή μπήκανε μέσα, δεν του τα έδωσε.
2: Είχε κάποιες θέσεις μαζί με την παραγωγή και όλους τους ανθρώπους.
3: Με αρκετά άτομα από τη δική του πλευρά, τους οποίους τους μετακίνησαν, λέει, σε άλλες θέσεις, γιατί δεν ήθελαν να είναι δίπλα με τον παραγωγό. Ο κύριος Καρβέλας πάντως είπε, ο Νίκος, ότι ήταν σε υποδιέστερες θέσεις. Ναι, το σημείωσε.
1: Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτές οι θέσεις που ήθελε ο Καρβέλας είναι οι θέσεις που καθόταν ο Λιάγκας. Γιατί εκεί καθόταν με τον Κούστα και τους όπλους. Λοιπόν, άρα εδώ είναι, παιδιά, ο τίτλος. Διαμάχη Καρβέλα Βύση λόγω Λιάγκα.
2: Εμείς.
1: Δηλαδή, με ένα σήκω να κάτσω του Καρβέλα στο Λιάγκα, θα είχε λυθεί.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid, μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις κουπονιά αγορών?
6: Εδώ είμαστε!
5: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
6: Εδώ είμαστε!
5: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
15: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΥΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
16: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
19: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
18: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
19: Off, τι πάθαμε.
18: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
20: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
21: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Μαμά, αν το φαντάζεσαι. Ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι. Θα έμεναν πάλι για πάντα.
23: Ναι.
22: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
23: Ναι.
22: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
23: Ναι.
22: Και πιο ελαφριά.
23: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
24: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
25: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
0: Και μέσα σε όλα τα μηνύματα που έρχονται στο Viber του ρυθμού μου σκάνε και διάφορα, που είναι για το Θοδωρή Μαραντίνη, δηλαδή για την εκπομπή του απόψε, με αυτά τα λάθος τραγούδια που μπορεί να παίξουν σε ένα γάμο. Καταστροφή, κάποια από αυτά. Λοιπόν, αυτά με ηχητικό μήνυμα και γραπτός να τα στείλετε όντως στο Viber του ρυθμού. Καλά κάνετε, 6937949949, γιατί απόψε ο Θοδωρής κάπως θα τα φτιάξει. 8 με 10 στο εκτός ρυθμού, κάτι θα κάνει εκεί με τα τραγούδια που θα του πείτε, κάπως θα εμπνευστεί με όλο αυτό και θα δούμε τι μπορεί να πάει πολύ λάθος σε ένα γάμο όσον αφορά στη μουσική και στα τραγούδια. Τώρα όλα τα υπόλοιπα εντάξει, είναι αλλονών δουλειά. Λοιπόν, αυτά απόψε στον ρυθμό και όλα αυτά εκτός ρυθμού, έτσι. Εντός ρυθμού όμως, το Δωρής Φέρης είπε, τραγούδι που ζητάτε συνέχεια. Παίζει τώρα για όλους εσάς. Καλημέρα.

0: μια ωραία εκδοχή της CV's, CV εδώ μου, με την ξελογιάστρα που της έγραψε ο Μιχάλης Κουινέλης. Να μπείτε στο Ρυθμός Tube, να βρείτε το Vidcast με την Ήβη Αδάμου, να δείτε αυτό το κορίτσι από την εφηβεία μέχρι τώρα, πόσα έχει καταφέρει, πόσο έχει αλλάξει η μητρότητα, τι έχει κάνει σε αυτήν και όλα αυτά που έχει στο νου της τα καλλιτεχνικά, πώς τα δρομολογεί σιγά σιγά. Αξίζει πραγματικά. Τσεκάρετε το στο Ρυθμός Tube, στο κανάλι μας στο YouTube, εκεί που τα βρίσκεις όλα. Βρίσκεις λύσεις για όλα, ακόμη και όταν σε φτάνουν στο αμήν, δηλαδή ένα σκούτερ που σε αφήνει τη λάθος στιγμή, ένα smartwatch που τα έχει παίξει και τώρα το έχεις πάρει γιατί να έχει συμβεί αυτό, ένα λάπτοπ που τη λάθος στιγμή κρασάρει, όλα αυτά έχουν το γιατρό τους. Ο γιατρός τους είναι Γερμανός, καταστήματα Γερμανός, εκεί που κάνουν το service το σωστό. Δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες για την εμπειρία τους, για τα ανταλλακτικά, τα γνήσια. Χρειάζεται να σας πω ότι αυτές τις μέρες κερδίζετε και 25% έκπτωση σε αυτήν την επισκευή. Οπότε μην το σκέφτεστε καν, προχωρήστε. Σε 4 λεπτά από τώρα το ρολόι θα δείξει 12. Να είστε εδώ, γιατί την επόμενη ώρα θα ακούσουμε αυτά που αγαπάμε, θα πούμε λογάκια που θέλουμε και σας έχω και μια πολύ ωραία έκπληξη.
1: Κάθε γάμος έχει τις όμορφες στιγμές του, αλλά και τα ευτράπελά του. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο είναι το πιο λάθος τραγούδι που μπορεί να παίξει σε ένα γάμο. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στο παιδιό μου τη χαρά. Με πιάσε μία ημικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Algofren. Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου. Η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Algofren Compositum μόνο. Νέο Algofren Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Μεγάλη προσφορά.
12: Όχι, όχι.
11: Τεράστια προσφορά.
12: Ούτε.
11: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
13: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
17: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
18: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
19: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.
20: Ό,τι πιο μορφό υπάρχει στη ζωή μου είσαι.
21: Μόνο επιτυχίες, μόνο με

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 949, καλημέρα για κάποιους, καλό μεσημεράκι για τους υπόλοιπους, εμάς δηλαδή τους υπόλοιπους που έχουμε ξυπνήσει από το χάραμα και έχουμε ξεκινήσει τη μέρα μας από πολύ νωρίς, 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο Μαρούσι και θα φτάσει και τους 26 και τους 27 λίγο αργότερα και έτσι θα κυλήσει αυτή η ημέρα, τουλάχιστον έχουμε τον ήλιο σύμμαχό μας, κίνηση πολύ έχει, γιατί όπως σας έλεγα από το ξεκίνημα κλείνουν και οι κεντρικοί δρόμοι και μάλιστα και κλείνουν και λίγο, πώς να το πω, απροειδοποίητα, με την έννοια ότι δεν ξέρουν ακριβώς τα πηγενέλα των επισήμων σήμερα, να είσαστε προετοιμασμένοι. Έχω Κωνσταντίνο Αργυρό που μου ζητήσατε, έχω Πέτρο Ιακωβίδη που ζητήσατε, έχω Νίκο Οικονομόπουλο επίσης, αυτός είναι ο Απών, με τη δική του καντάδα στο ρυθμό 949.

αυτή η βόλτα στα παλιά στην οίκαια του Γιώργου Μαζονάκη. Θέλω να γυρίσω. Going through Γιώργος Μαζονάκης από τα τότε. Το αγαπάμε πάρα πολύ. Έπαιζε και παίζει έτσι κι αλλιώς στο ρυθμό 949. Αυτά με την παλιά γειτονιά και τις βόλτες. Κάτι μου λέει ότι στο τέλος της χρονιάς θα κάνουμε αυτόν τον απολογισμό στα search στο Google και ο Γιώργος Μαζονάκης θα είναι το απόλυτο. Θα έχουμε ψάξει τα πάντα όλα για τον Γιώργο Μαζονάκη. Αν και δεν χρειάζεται να ψάξουμε τίποτα, τον έχουμε μέσα μας όπως ο καθένας θέλει. Έναν καλλιτέχνη που τον έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. ICPS είναι μαζί μας και είναι το μοναδικό εξειδικευμένο κολέγιο στην Ελλάδα αποκλειστικά στις ανθρωπιστικές επιστήμες και ειδικότερα στην ψυχολογία. 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Αν θέλετε ένα ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό περιβάλλον που συνδυάζει και τη θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική εφαρμογή, τότε είναι μονόδρομος όλο αυτό. Να ενημερωθείτε για όλα τα προγράμματα σπουδών, να ενημερωθείτε για όλα αυτά τα διαδραστικά και βιωματικά που γίνονται, γιατί η μάθηση είναι σε ένα άλλο level εκεί. Να τα μάθετε όλα και να μπείτε και στο YouTube ή στο Spotify για να παρακολουθήσετε το Vidcast ICPS College 50 λεπτά, γιατί εκεί θα τσεκάρετε και τους καθηγητές. Θα δείτε, κάντε ένα κλικ στο ICPS.college για να μάθετε πολύ περισσότερες πληροφορίες και στο 216-45-65-65 με πολύ ευγένεια και πάρα πολύ ωραίο τρόπο πάντα, γιατί τους ξέρω τους ανθρώπους εκεί, θα σας απαντήσουν σε όποια απορία και αν έχετε, για να ξέρετε και να πάτε προς τα εκεί, να οργανωθείτε και να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα. Γιατί ποτέ δεν είναι αργά, σε όποια ηλικία και σε ό,τι φάση και αν είστε, ναι. Όχι, γιατί αναβήσει στο προσκήνιο, πάντα. Αυτή τη φορά με έναν άλλο τρόπο. Λοιπόν, για πάμε να το ακούσουμε δυνατά.

0: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα στο ρυθμό 949, στο ραδιόφωνο που εκτός από όλα τα άλλα που έχει, έχει και τα πρωινά ναυάγια. Δημήτρης Ουγγαρέζος, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, ζωγραφίζουν. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10, μαζί τους ξυπνάτε, γελάτε, περνάτε καλά, το ίδιο κάνουμε όλοι. Μέσα από τη δική τους εκπομπή, λοιπόν, έχουν κάθε μέρα το θέμα της ημέρας και εσείς συμμετέχετε σε αυτό και καλά κάνετε. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6937-949-949. Τώρα να το κάνετε με πάθος, γιατί μέσα από αυτά τα μηνύματα που στέλνετε μπαίνετε και σε μια μαγική κλήρωση που θα γίνει 16 Οκτωβρίου, μέρα Παρασκευή. Για να διεκδικήσετε να κερδίσετε αυτό που πολλοί θέλουν, ένας θα το πάρει όμως, μια θωρακισμένη πόρτα Diamond Doors, παρακαλώ πολύ, εγγύηση, ό,τι πρέπει για την ασφάλεια του σπιτιού ή της επιχείρησης. Αυτή με τα υπέροχα χαρακτηριστικά, δηλαδή έχει 5 μοναδικά μη αντιγράψιμα κλειδιά, έχει μηχανισμό μερικού ανοίγματος, έχει 24 σημεία κλειδώματος, τα έχει όλα, δηλαδή πραγματικά. Και κερδίζετε αυτή τη μαγική πόρτα. Εγώ θα είμαι εδώ να ακούσω ποιος θα είναι ο super duper τυχερός και θα χαρώ πάρα πολύ. Όλα αυτά λοιπόν με τη συμμετοχή σας. Μην το σκέφτεστε. Κάθε πρωί με το μήνυμα που στέλνετε μπαίνετε σε αυτό όλο το μαγικό. Και μπράβο σας και εύγε σας. Αγόρια, αγόρια εκεί έξω, αχ, το παιχνίδι δεν ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα, το ξέρετε καλά. Το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Super social live chat, μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή. Και super bet, εγώ θα πω, και δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξει υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μείνετε μαζί μου στο ρυθμό 949, επιστρέφω με ό,τι πιο όμορφο.
1: Θες να διαβάσουμε κανένα μήνυμα από αυτά που μας στέλνει ο κόσμος στις δικές σου γιες?
2: Γιάννης έχει εδώ πέρα απτό παράδειγμα. Δουλεύω, λέει, στην λαχαναγορά.
3: Ωραία.
2: Βλέπω πρωί-πρωί, λέει, το Μάκη το Χριστοδουλόπουλο.
3: Βασιλιάς.
2: Βγάζουμε φωτό, του λέω πόσο τον θα βάζω και τέτοια και μου λέει στο τέλος: άντε καλημέρα, θα πάει πολύ καλά η μέρα σου τώρα που με είδες. Δεν σας τα πολυλογώ. Μάζευα μανιτάρια, φράουλες όλη μέρα γιατί πέσανε μέσα στο φορτηγό όλα κάτω, λέει.
4: Το προσκλητήριο.
1: Κατάλαβες
2: αυτά. Η φράουλα
4: μου έπεσε από τα χέρια.
3: Το καφάζι του με το λέει.
1: Hi.
2: Hi.
3: Πάμε λίγο να κλείνουμε το ρήμα.
2: Have τώρα.
5: I Μπράβο. Have. You have.
3: Μπράβο.
5: He και she has.
3: He, she, it.
5: Πάμε. He is, she is. Σωστά το έχω.
3: Του have λες, ρε. Τι is, ρε.
5: Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου. She have.
3: He have. Oh, here. Oh,
1: here. Oh, oh, oh, oh, oh.
3: Σαν το ρούπιο εδώ πάντως.
1: Θα ξεφτυλιστούμε στον άνθρωπο, ρε.
3: Χέζρε!
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις κουπονιά αγορών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
10: Εδώ είμαστε!
9: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
12: Καλώς τη!
13: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
12: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
13: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
14: Γεια σας!
13: Ποιος είναι ο κύριος?
12: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
13: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
12: Κυρία Μαρία, μπράβο.
13: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
12: Σοβαρά?
13: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
14: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
5: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
4: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
6: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
7: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
4: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
8: Πάμε Breaking Bad.
9: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
8: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
9: Stand-up είναι.
8: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
9: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
8: Τι να σου πω ρε. Ένας θεός ξέρει.
10: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
11: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
13: Μεσημεριάζει στην πόλη, είναι ο ρυθμός 949. Διάβαζα πράγματα που λέμε στα πιτσιρίκια, αν τα πούμε και στον εαυτό μας σε μεγάλη ηλικία. Θα κάνουμε τη ζωή μας πολύ καλύτερη. Όπως ας πούμε, να μάθουμε να είμαστε έστω και σε αυτή την ηλικία πολύ προσαρμοστικοί. Δηλαδή, τις αλλαγές να τις παίρνουμε με έναν ωραίο τρόπο. Επίσης, να μάθουμε να εξελισσόμαστε και να μην λέμε ότι τα ξέρουμε όλα. Όπως τα παιδιά μαθαίνουν κάθε μέρα και κάτι καινούριο. Αν τα κάνουμε όλα αυτά, την έχουμε τη ζωή, την έχουμε και τη ζούμε ωραία. Διαφορετικά θα ζοριστούμε, η αλήθεια είναι. Και μετά από όλα αυτά, να το, ότι πιο όμορφο.

0: Για αυτό το τραγούδι τα έχει πει πάρα πολύ ωραία ο Θοδωρής Φέρης, ένα πολύ ωραίο βίντεκαστ που και αυτό θα το βρείτε στο Rhythmos Tube. Γενικά να μπείτε στο YouTube του Ρυθμού, γιατί έχει πάρα πολύ υλικό από πολλές συναντήσεις μας με καλλιτέχνες. Ο Θοδωρής λοιπόν έχει μιλήσει πολύ για το τραγούδι αυτό, τι του είχε πει ο Κιντάτος, τι πίστευε αυτό στην αρχή, τι τελικά έγινε. Δεν σας τα λέω στο μικρόφωνο, θα τα ακούσετε έτσι ακριβώς όπως τα μοιραστήκαμε. Η επόμενη ώρα θα φέρει την αποκλειστικότητα της Πεγκιζίνα και πολλά αγαπημένα τραγούδια και Γιώργο Μαζονάκη που ζητάτε συνέχεια κάθε ώρα αν μπορείτε να τον ακούτε εδώ στο Ρυθμό 949 γίνονται όλα. Άννα, επιστρέφοντας πια στις φθινοπορεινές σας ρυθμίσεις, νιώθετε ότι χρειάζεστε ενυδάτωση στο προσωπάκι σας? Να ξέρετε ότι υπάρχει ισχυρή ενυδάτωση με Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Η Moisturizing Plus έχει πανίσχυρη ενυδατική και επανορθωτική δύναμη, αυξάνει τη σύνθεση κολαγόνου κατά 112% και μόλις σε 2 εβδομάδες η επιδερμίδα είναι πιο ενυδατωμένη κατά 7,5%. Θέλω να μάθετε για όλα τα συστατικά, θέλω να μάθετε για τα ενεργά πεπτίδια που περιέχει, θέλω να τη βάλετε στην καθημερινότητά σας. Ασύγκριτη δύναμη Moisturizing Plus της Fresh Derm. Στο Ρυθμό 949 είμαστε, είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου και επιστρέφουμε 10 επιτυχίες στη σειρά. Καλό μας μεσημέρι.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο Ρυθμό 949. Peggy Zina, έρωτας.

0: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό από τη σπουδαία ερμηνεύτρια Peggy Zina. Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: She calls it other mommy. She look like you.
3: What?
4: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
3: It was me. What? Is it me?
4: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
5: You have to be scared, mommy. She's nice.
6: Can I go into your heart?
4: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
7: We'll have so much fun together.
4: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Καλώς την.
11: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
10: Πού το κατάλαβες?
11: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
12: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
13: Επόμενος.
14: Ναι.
13: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
13: Τώρα προκαλείς, λέγε.
14: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
13: Τι δελτίο, τον 12?
14: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
13: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
14: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
13: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
16: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
17: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
16: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
17: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
16: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
17: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
18: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
20: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
10: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
21: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
21: Ναι.
10: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
21: Ναι.
10: Και πιο ελαφριά.
21: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
22: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
23: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

Ξεκινάμε από το πρωί, λέμε τις πρώτες καλημέρες και εδώ τώρα πια στα 3 λεπτά μετά τη μία λέμε καλό μεσημέρι να έχουμε. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί και από ό,τι διαβάζω θα είναι οργανωμένη. Άκου τώρα, οργανωμένη κακοκαιρία από αύριο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα σκάσει μύτη σωστά, δηλαδή όχι έτσι λίγη βροχούλα. Θα σκάσει μύτη και θα κάνει αισθητή τη φθινοπορεινή αλλαγή ο καιρός από αύριο και ειδικά σε Πελοπόννησο και Ιόνιο τα πράγματα θα είναι αρκετά πιο έντονα. Προς το παρόν πάμε να ευχαριστηθούμε τα 26άρια και 27άρια και από αύριο βλέπουμε. Από αύριο το ζακέτα να πάρεις, μάλλον θα το χρειαστούμε, και το ομπρέλα να πάρεις. Ερώτας μικρός είναι Σαμπάνης, είναι για Γιανατσούλια και είναι η μία και μοναδική Πέγκυζίνα, η φωνάρα και αυτή η μοναδική. Ερώτας μικρός στο ρυθμό 949 αποκλειστικά.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο.

ξέρει να δίνει. Μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μόνο τρεις λέξεις.

Το τραγούδι αυτό είναι γραμμένο από τον Στέφανο Κορκολή. Τα λόγια, η στίχη υπέροχη είναι του Γιώργου Παυριανού και κάποια στιγμή είχα ρωτήσει τον Στέφανο Κορκολή για όλο αυτό και είναι και πολύ, πολύ ωραία τα λόγια που είπε εκείνος για το Σάκη Ρουβά και τη συνεργασία τους. Ένα τραγούδι που είναι πια στα κλασικά του Σάκη και ένα τραγούδι που το αφιερώνει. Το αφιερώνει σε όποια ηλικία κι αν είσαι, αν όντως έχεις ερωτευτεί έτσι με αυτόν τον ενθουσιασμό, εννοείται το αφιερώνει. Λες βάλει ρυθμό 949, εγώ ζήτησα να παίξει για σένα. Το λες και αυτό το λες. Και η αλήθεια είναι ότι αν νιώθουμε κάτι πολύ έντονα, καλό είναι να το λέμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πόσο έχει ανάγκη να το ακούσει και ο άλλος. Κρατήστε το λίγο αυτό, σκεφτείτε το. Δεν είναι μόνο ότι έχεις ανάγκη εσύ να το πεις, να το βγάλεις από μέσα σου. Είναι ότι μπορεί να έχει και ανάγκη και ο άλλος να το ακούσει. Εντάξει, δεν θα το συνεχίσω, γιατί να σας πω και κάτι, δεν είναι και συνεδρίες εδώ, ραδιόφωνο κάνουμε. Βλέπω να αναβοσβήνει ένας Νότης Φακιανάκης με γύφτη Σαμέρα που μου το ζητήσατε. Ένας Κωνσταντίνος Αργυρός με το Ελεύθερος που επίσης το θέλετε πάρα πολύ. Αλλά αυτό που θα ξεκινήσει είναι μια ανοιχτή ακρόαση. Σε αυτήν μας καλεί ο Πάνος Κιάμος. Νέο τραγούδι, αγαπημένο και ένας Πάνος εξαιρετικός πάντα. Παίζει στο ρυθμό 949 και αφού παίζει στο ρυθμό, είναι εγγυημένη επιτυχία.

0: Ένα μεγάλο φιλί και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που ταξιδεύετε και είστε κάπου στην Εθνική Οδό και ακούτε ρυθμό 949 και πηγαίνετε σε δουλειές και υποχρεώσεις και μας έχετε στις συντροφιές σας. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Έτσι θέλω να είμαι μαζί σας από τις 10 το πρωί, να ξυπνάμε μαζί, να πίνουμε καφεδάκι, να το ευχαριστιόμαστε, να ξεκινάμε τη μέρα μας. Αν και την ξεκινάτε και καλά κάνετε με τα πρωινά ναυάγια, λέω να σας βρίσκω εγώ στις 10 και να σας πηγαίνω μέχρι το μεσημεράκι. Ό,τι και να πηγαίνει στραβά, δεν θέλω να χαλάτε τη διάθεσή σας. Το έχουμε ξαναπεί ότι όλα διορθώνονται και όταν αυτά είναι και μικρά πράγματα, όπως ας πούμε να σου φαίνεται βουνό, έχεις κάνει 10 restart αλλά το λάπτοπ δεν λέει να ζωντανέψει, το παίρνεις, το έχω ξαναπεί, παραμάσχαλα που λέει και η μαμά μου, και πηγαίνεις σε ένα από τα τόσο καταστήματα Γερμανός και λες θέλω να το επισκευάσω. Σου λένε βεβαίως αφήστε το, γιατί το σέρβις το σωστό, το σοβαρό γίνεται εδώ, με τα γνήσια ανταλλακτικά και με τους ανθρώπους που έχουν τεράστια εμπειρία σε όλο αυτό, και σου χαρίζουμε και 25% έκπτωση γιατί μπορούμε, σου λένε. Οπότε φεύγεις από τα καταστήματα Γερμανός και είσαι ανάλευρος. Λες εντάξει, θα γίνει αυτό, θα το έχω πολύ σύντομα και θα είναι όλα καλά. Μείνετε στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με ακόμη περισσότερη μουσική για όλους εσάς.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι. Αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
4: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do, I hang up.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
10: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες,
11: πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
12: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
13: She calls it other mommy. You look like you.
14: What?
15: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
14: It was me. What? Was it me?
15: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
16: You have to be scared, mommy. She's nice.
17: Can I go into your heart?
15: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
17: We'll have so much fun together.
15: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους. In the nighttime.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
20: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
19: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
20: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
19: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
20: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
19: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
18: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια.
10: Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
21: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
11: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
21: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
21: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
11: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
22: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
23: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
24: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
25: Ιζωμάτ Premium.
24: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
25: Ιζωμάτ Premium.
24: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
25: Ιζωμάτ Premium.
24: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
26: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
27: Και από κρωματάκι.
26: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
28: See student hot takes.
29: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
30: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
31: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
32: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
33: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
34: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι. Δι' κουαλίτα.
0: Είναι ο ρυθμός 949 σε αυτό το μεσημέρι της Τετάρτης και ο μήνας έχει 7 και δεν ξέρω τι λένε τα άστρα και τι λέτε όλοι εσείς κάπου εκεί έξω, αλλά εγώ ξέρω ότι σήμερα πολλές αποκαλύψεις, παιδιά. Έρχονται στο φως πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή η δισεογραφία είναι γεμάτη. Όχι, δεν θα σας τα πω όλα. Γιατί να τα πω εγώ, τα λένε όλοι οι άλλοι και γίνονται 9-9. Εγώ απλά το αφήνω εδώ να υπάρχει ότι είναι μια μέρα που ξεσκεπάζει πολλά πράγματα. Οπότε να είστε προσεκτικοί και αν έχετε και αυτά τα σκοτεινά έτσι πίσω σας. Κρύψτε τα καλά, είναι δύσκολες μέρες. Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί τώρα και αμέσως μετά ένας ωραίος τέλειος ροκός. Παίζουν στο ρυθμό 949 για όλους εμάς.

0: Έτσι θέλω να συνεχίσετε τη μέρα σας με αυτόν που αγαπάτε πλάι σας, να μπορείτε να παλέψετε τα πάντα και αύριο να μου πείτε τα καλύτερα. Η Άννα Ζερδέλη αναλαμβάνει και πηγαίνετε μαζί της για τρεις πολύ ωραίες και πολύ ρυθμένες ώρες. Δεν θέλω να φύγει κανείς, σας ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα και να μπορούσα να μαρτυρήσω και όλα αυτά τα μαγικά που έρχονται. Λίγο πριν να φύγω εγώ να θυμίσω ότι ναι, δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά το παιχνίδι, είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Superbet, ένα σούπερ πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πατάω play για να σας εξηγήσω.
1: Το τραγούδι της Γιώτας.
0: Να με ποιο θα κλείσουμε σήμερα. Αυτό το ντουέτο μου το ζητήσατε πάρα πολύ καιρό τώρα και σκέφτηκα ότι σήμερα είναι μια ωραία Τετάρτη για να παίξει το Τετάρτη βράδυ. Μελίνα Σλανίδου, Αντώνης Ρέμος, γραμμένο από τον εξαιρετικό Κυριάκο Ντούμο και η μουσική είναι του Γιώργου Παπαδόπουλου. Με αυτό σας αφήνω, σας φιλώ έναν ξεχωριστά ημιγιώτα της Μπυρικίδου στο ρυθμό 949. Τα λέμε αύριο στις 10.

νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

0: Κάθε γάμος έχει τις όμορφες στιγμές του, αλλά και τα ευτράπελά του. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο είναι το πιο λάθος τραγούδι που μπορεί να παίξει σε ένα γάμο. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949. 59 χρόνια Μόρις.
2: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Να δω.

0: είναι καλό. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ.
3: Δεν είσαι ο Τωμά.
2: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
1: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
4: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
1: Και ποιος είσαι?
4: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
3: Η ιδέα της χρονιάς.
5: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
13: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
14: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
15: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and
16: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου, λίγα λεπτά μετά τις 2 και για τις επόμενες 3 ώρες έχουμε ραντεβού που δεν θέλω να χάσει κανείς. Η Μιάννα Ζυρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5, πολύ καλά κατάλαβες. Εσύ λοιπόν που είσαι στο αυτοκίνητο, εσύ που δουλεύεις, που μόλις σχολάς βρε παιδί μου, εσύ που έχεις κολλήσει στην κίνηση, βάλε λίγο πιο δυνατά το ραδιόφωνο. Σήμερα δεν θα μιλήσουμε απλώς για την Αθήνα, θα την ακούσουμε. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937 949 949 και φυσικά μας ακούσουμε στο soundist.gr, καθώς Ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Θέλω λοιπόν να συντονιστείς, διότι έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και είναι πολλές. Από πάνω κιά μου, έλικο εκείνου και βλέπω τώρα να έρχεται αγαπημένος Θοδωρής Φέρης και είπες. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

Πάνω σκιάμος λοιπόν και γύρνω πίσω. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές καλησπέρες στη Μαριάνθη που είναι στην παρέα μας, αλλά και στο Θόδωρο. Λίγο πιο μακριά, εκεί πάνω, εκεί ψηλά στην Έδεσα, που λέει: Άννα μου λέει, δεν είμαι ούτε στη δουλειά, ούτε στο δρόμο. Είμαι στο κρεβάτι του πόνου, με αναρωτική επέμβαση στο γόνατο. Πολλά περαστικά, Θόδωρα, θα είμαστε εδώ πέρα να σου κρατάμε συντροφιά. Για εσάς που λίγο πολύ σήμερα το έχετε ζήσει, διότι το κέντρο της Αθήνας έχει ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιου, που είναι υπουργός εξωτερικών των Αμερικάνων. Η Ελλάδα έχει ήδη ενημερώσει από χθες ότι έχει προειδοποιήσει για διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας. Θέλω λοιπόν να μου πεις πού είσαι κολλημένος αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου. Στείλε μου περιοχή και δρόμο να φτιάξουμε το δικό μας χάρτη από τους ακροατές για τους ακροατές. Πού δεν πρέπει να πάνε, γιατί πολλές φορές όλα αυτά τα ιντερνετικά που υπάρχουν, κάτι, ένα παραθυράκι υπάρχει από όλους εσάς εκεί έξω, ένα δρόμο.

διαφορετικό που δεν το ξέραν όλοι οι άλλοι. Οι υπογραφές έχουν πέσει, διαβάζω, για την συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την εθνοφρουρά της Φλόιντα. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Ξέρετε ότι έτσι πολύ ωραία και μαγικά έρχονται όλα αυτά που χρειάζεστε, όλα αυτά που θέλετε, κάνοντας πολύ ωραία παρέα. Είναι 10 επιτυχίες στη σειρά. Περιμένω τα μηνύματά σας. 6937-949-949. Ακούς Μιχάλη Χατζηγιάννη και μαγικά. Θα έρθει και Ντόνις Ρέμος, θα έρθει και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Απολαύστε δυνατά τώρα.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Άντωνης Ρέμος λοιπόν και Δευτέρα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και δεν ξέρω αν γνωρίζεις πόση πρωτεΐνη έχει το αυγό που τρως κάθε μέρα. Δηλαδή αναλόγως με το μέγεθος παίζει και η πρωτεΐνη του αυγού. Αν είναι το μικρό το small από 5 γραμμάρια και το μεγάλο το τζάμπο μέχρι 8, άρα κυμαίνεται από 5 μέχρι 8 γραμμάρια το αυγό. Ναι ρε παιδί μου, αλλά λες αυτή η κότα τι τρώει. Έχουμε γεμίσει αυγά, αυγά, αυγά. Δεν είναι ό,τι και ό,τι όμως αυτό που θα σου πω τώρα, γιατί πρέπει να ξέρεις και πώς τρέφεται και πώς έρχεται το αυγό σε σένα. Εγώ αυτό που δεν ήξερα και μου έκανε τρομερή εντύπωση και έμαθα είναι ότι υπάρχουν τα βιολογικά βοσκοτόπια στα χρυσάυγα. Τα στέγαστρα μετακινούνται μέσα στο βοσκοτόπι, έτσι. Έτσι οι κοτούλες έχουν πρόσβαση σε διαφορετικά σημεία με φρέσκο χορτάρι και ό,τι άλλο τους προσφέρει η φύση. Είναι μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στο βιολογικό αυγό και έρχεται από τα χρυσάυγα. Να είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις και πώς στρέφεται η κοτούλα. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες και πολλά ακόμη να πούμε. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μερικές τις 5 φυσικά στο ρυθμό 949.
1: Τι γίνεται με τη Βύση, θέλετε να μου εξηγήσετε.
2: Ο Νίκος Καρβέλας διεκδικούσε 200.000 ευρώ. Όπως είπε ο ίδιος λοιπόν, κάθε φορά, σε κάθε συναυλία, έχουν μια οικονομική συμφωνία μεταξύ τους για ένα συγκεκριμένο ποσό.
1: Ναι, τώρα, επειδή λοιπόν, μπήκανε μέσα, δεν του τα έδωσε.
2: Είχε κάποιες θέσεις μαζί με την παραγωγή και όλους τους ανθρώπους.
3: Με αρκετά άτομα από τη δική του πλευρά, τους οποίους τους μετακίνησαν, λέει, σε άλλες θέσεις, γιατί δεν ήθελαν να είναι δίπλα με τον παραγωγό. Ο κύριος Καρβέλας πάντως είπε, ο Νίκος, ότι ήταν σε υποδιέστερες θέσεις. Ναι. Το σημείωσε.
1: Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτές οι θέσεις που ήθελε ο Καρβέλας είναι οι θέσεις που καθόταν ο Λιάγκας. Γιατί εκεί καθόταν με τον Κούστα και τους οπλούς. Λοιπόν, άρα εδώ είναι, παιδιά, ο τίτλος. Διαμάχη Καρβέλα Βύση λόγω Λιάγκα.
2: Εμείς.
1: Δηλαδή, με ένα σήκω να κάτσω του Καρβέλα στο Λιάγκα θα είχε λυθεί.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Hof επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Πάμε Breaking Bad.
9: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
8: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
9: Stand-up είναι.
8: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
9: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
8: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
10: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
11: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
12: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
13: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
12: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
13: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
12: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
13: αντιμετώπιση καταστροφών,
12: ορεινή διάσωση,
13: υγρό στοιχείο,
12: τηλεπικοινωνίες
13: και διάσωση με σκύλο.
12: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
13: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
14: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
13: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
12: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
15: Πάμε επόμενη γράμμη.
16: Ναι, εγώ είμαι.
15: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
15: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
16: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
15: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
16: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
15: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Alpha 1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα ρόστερ. Συνέντευξη Γιάν Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Obradovic. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
20: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
21: Ναι.
20: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
21: Ναι.
20: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
21: Ναι.
20: Και πιο ελαφριά.
21: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
0: Καλώς τους, καλώς τους. Μεσημέρα και Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα φυσικά στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Μέχρι και τις 5 θα είμαστε εδώ. Και έρχεται σήμερα εκτός ρυθμού ο Θοδωρής Μαρατίνης. Όπως κάθε Τετάρτη, λοιπόν, από τις 8 μέχρι και τις 10. Και κάθε εβδομάδα θέλει μια διαφορετική θεματολογία γεμάτη μουσική, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις ακροατών. Σήμερα, λοιπόν, θέλει να στείλετε στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 το πιο λάθος, ρε παιδί μου, τραγούδι που έχει παίξει ποτέ σε γάμο. Στείλτε το ηχητικό, στείλτε το γραπτό, θα τα μοιραστεί όλα μαζί σας το βράδυ μετά τις 8. 8 με 10 εκτός ρυθμού έρχεται με τις δικές σας ιστορίες και όχι μόνο. Εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες. Και τώρα Πον και Καντάδα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Τα υπόλοιπα αφήστε τα σε εμάς.

0: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν και ψάχνω να βρω στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και κάποιοι από εσάς εκεί έξω μπορεί να ψάχνετε δουλειές τις οποίες να πληρώνεσαι για να μην κάνεις και σχεδόν τίποτα. Βρέθηκαν 7 συγκεκριμένα, θα σας τις πω επιγραμματικά. Φροντιστής νησιού, ό,τι καταλαβαίνει το μυαλό σου. Επαγγελματίας ύπνου, αν θέλετε κάπου να εστιάσω, μου το λέτε σε μήνυμα. 6937-949-949. Χειριστής καταφυγίου. Δοκιμαστής τρομάτων. Αξιολογητής Netflix. Συγκλονιστικό. Και δοκιμαστής σωληναρίου οδοντόκραμας. Υπάρχει και ένα αληθινό. Επίσης, επαγγελματίας αναμονής σε ουρά. Και ξέρετε πόσο δύσκολο είναι. Ειδικά εσείς που θέλετε τελευταίες τεχνολογίες αντικείμενα όταν βγαίνουν. Οχοχό από τα ξημερώματα. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break. Επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα. Θα έρθουν πολύ ωραία πράγματα. Θα έρθουν και αποκλειστικότητες. Είμαι εδώ, είμαι Γιάννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5, φυσικά στο ρυθμό 949.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Μπέγκι Ζήνα, έρωτα.

0: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό από τη σπουδαία ερμηνεύτρια Peggy Zina. Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
9: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
13: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
15: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την άναζη.

0: 9.49. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς τους. Δύο λεπτάκια μετά τις τρεις. Η ώρα Αθήνα μου, εδώ είμαστε. Και τώρα αλλάζουμε ταχύτητες. Είμαι η Άννα Ζερδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Φυσικά στο ρυθμό 9.49. Και ποιο είναι λοιπόν το ένα πράγμα, ρε παιδί μου, που μπορεί να σου φτιάξει τη μέρα, ακόμα και όταν όλα πάνε στραβά. Ένα τραγούδι, ένας άνθρωπος, ένα φαγητό, ένα μήνυμα. Εμείς είμαστε εδώ πάντως για να σου φτιάχνουμε και τη διάθεση και όλα σου. 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Από εδώ και πέρα άφησε το πάνω μας. Έρχονται πολλά ωραία θέματα. Βλέπω Νικοβέρτη, βλέπω Κακοσέο και τώρα Χρήστος Μενιδιάτης. Παρακαλώ, δυναμώστε.

Εγώ θα στα πω λοιπόν. 2 με 5 καθημερινά η Μιάννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Και μπορεί, παιδιά, αλήθεια να μην σώσουμε τον κόσμο σήμερα. Μπορούμε όμως να κάνουμε λίγο τη μέρα ενός ανθρώπου λίγο καλύτερη, ρε παιδί μου. Ποιος άγνωστος εκεί έξω μπορεί να σου έκανε σήμερα μια μικρή έτσι καλή πράξη? Δηλαδή να σου έδωσε τη σειρά του στο σούπερ μάρκετ ή σε ένα στενάκι για να βγει. Συνήθως τα στενάκια δεν δίνουμε γιατί μας παίρνουν τη θέση πάρκινγκ. Το καταλαβαίνετε. Εκείνο, ποιο σώθηκε, σώθηκε. Είναι αυτά τα πολύ ωραία, τα μικρά πραγματάκια που κάνουν έτσι και τη διάθεσή μας καλύτερη. Γιατί μετά ακούς και το ευχαριστώ. Που κάποιοι το τσιγκουνεύονται, έτσι. Δεν θέλω να τσιγκουνεύεστε τέτοια πράγματα. Να κάνετε την καλή πράξη της ημέρας, ό,τι και αν είναι. Μικρή, μικρή. Συνεχίζουμε. Είναι 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή και ο Θοδωρής Φέρης έχει καταφτάσει.

0: Αγαπημένη Ιουλία Καλυμάνη, λοιπόν, και στα καλύτερα που έλκονται εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μία Ναζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι τις 5. Και ξέρετε ποιο είναι το ένα από τα πιο περίεργα, ρε παιδί μου, πράγματα της καθημερινότητας? Ότι πολλές φορές περιμένουμε να συμβεί κάτι το μεγάλο για να χαρούμε. Περιμένουμε τις διακοπές, περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, μια έξοδο, μια προσωπική επιτυχία. Και ξεχνάμε ότι μπορεί να είναι απλά τα πράγματα, ρε παιδί μου. Ένας καφές, να καθίσουμε κάπου ήσυχα, να διαβάσουμε ένα βιβλίο, να ακούσουμε ένα τραγούδι που μας αρέσει. Μικρά πράγματα. Και τελικά μπορεί αυτά να είναι και τα μεγάλα. Τα μικρά, τα ωραία. Για μικρά και ωραία θα σας μιλήσω κι εγώ, γιατί μιλάμε για παράλληλα και μεγάλα. 287.000 τετραγωνικά μέτρα. Άθληση, ευεξία και ψυχαγωγία. Με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τέννις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις ανοιχτά για όλους. Από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 12 η ώρα το βράδυ. Πολύ καλά κατάλαβες. The Ellinikon Sports Park. Κατεβάζεις την εφαρμογή Λίδιο. Κλείνεις το γήπεδο το οποίο θέλεις και μία από τις 1.350 θέσεις. Αυτό έχω να σου πω. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break. Επανερχόμαστε με αποκλειστικότητες, με επιτυχίες και ξεχνά ότι έχεις το κεφάλι σου. Από εδώ και πέρα, άφησε τα πάνω μας. Ερχόμαστε!
1: The Giannis Catimaxi Show.
2: Δεν ξέρω αν έχετε δει, παιδιά μου, ένα νέο trend στο TikTok, στο οποίο κάνεις ένα manifest της Dua Lipa, ένα τραγούδι της Dua Lipa, και λέει με το που το κάνεις και

0: τραγουδήσεις, έρχεται ο γκόμενος και σου λέει νύθι μου ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι. Κατευθείαν μπαίνει σε σχέση. Και πάμε λοιπόν μαζί να το τραγουδήσουμε. Σάπτη στα αγγλικά, έτσι. Και λέει You should know I need someone to hold me close, deeper than I ever know, whose love is like a rodeo, knows just how to take control. Τώρα, πού είναι ο άντρας? Πού είναι ο γαμπρός? Τόπα, ντουά, τόπα. Πού είναι ο άντρας, καλέ, να μου φέρει το μονόπετρο?
1: The Giannis Scatimatchis Show.
0: Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.
4: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify.

0: κυκλοφορία.
1: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις κουπονιά αγορών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
3: Εδώ είμαστε!
2: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyKey, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
5: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: 59 χρόνια Μόρις.
9: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Τότε.

Νάτα τα παιδιά. Μεσημέρι Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Είμαι η Άννα Ζηρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και έχουμε πολύ ωραία αποκλειστικότητα. Έχουμε πολύ ωραία νέα. Τα ξέρετε, τα έχετε μάθει. Θα σας τα ξαναπώ λοιπόν. Πίγκι είναι έρωτας μικρός. Αυτό το τραγούδι το ωραίο, το γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό από τη σπουδαία ερμηνεύτρια Πίγκι Ζίνα. Τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους η Ελένη Γιανατσούλια. Μείνετε συντονισμένοι, τα ακούτε πρώτοι και αποκλειστικά φυσικά εδώ στο ρυθμό 949. Περιμένω τα μηνύματά σας 6937-949-949 και μας ακούσουμε στο soundist.gr και αυτός ο ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Για δυναμώστε, γιατί έρχεται αγαπημένη Πίγκι Ζίνα και αποκλειστικά τώρα στο ρυθμό 949.

0: Ελικοκίνου λοιπόν, Νίκος Απέργης και θέλω τόσα να σου πω. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες, μία ένα ζυρδέλη και εγώ σίγουρα θέλω να σας πω πάρα πολλά. Δηλαδή θα ήθελα τώρα, πριν πάω σε ένα break, να σου πω ότι θα έρθω με 10 επιτυχίες στη σειρά. Θα σου βάλω και challenge. 10 λεπτά παιδιά χωρίς κινητό, χωρίς scroll, χωρίς stories, χωρίς τίποτα. Μπορείς. Για να σε δω λοιπόν. Πάμε σε ένα γρήγορο break, επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα, μη φύγει κανείς.
1: Κάθε γάμος έχει τις όμορφες στιγμές του, αλλά και τα ευτράπελά του. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο είναι το πιο λάθος τραγούδι που μπορεί να παίξει σε ένα γάμο. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
4: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
3: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
5: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
4: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
3: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
6: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
7: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
6: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά.
2: Σόλο διβάνι.
1: Δι κουαλίτα.
3: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
10: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
11: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
12: Ναι.
11: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
12: Ναι.
11: Και πιο ελαφριά.
12: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
13: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
14: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
15: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
16: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχομαι.

0: όλη μέρα ρυθμός.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Καλώς τους, καλώς τους. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5, φυσικά στο ρυθμό 949. Αν μπήκες τώρα στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Έλα, έλα, άλλη μία ώρα έχει μείνει. Και σήμερα θέλω να κάνουμε και κάτι πολύ απλό, ρε παιδιά. Να φύγεις από την εκπομπή λίγο καλύτερα από ό,τι μπήκες. Να γνωρίζεις λίγα πραγματάκια παραπάνω από ό,τι γνώριζες μέχρι χθες. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Μας ακούσουμε στο soundist.gr, καυτός ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Μπαίνεις, βλέπεις και όλους τους διαγωνισμούς που έχουμε. Και φυσικά ρίξε και μια ματιά στα social του ρυθμού. Έχεις πάντα ό,τι χρειάζεσαι, εκεί θα βρεις. Έρχονται 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή. Βλέπω Μιχάλη Χατζηγιάννη και Κατερίνα Λιόλιου και Ηλία Καμπακάκη. Καλική Αναβίση, όλοι περνάνε από εδώ. Και τώρα ανοίγει την ώρα Νίκος Οικονομόπουλος και Ένοχο Κορμί. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.
3: Κι αν η καρδιά σου

0: Μιχάλης Κατζηγιάννης λοιπόν και εκδρομή. Αχ, και ποιοι δεν θέλουν εκεί έξω να πάνε μια εκδρομή. Έστω ρε παιδί μου αυθημερών. Πολλές καλησπέρες και στο Χάρη που είναι στην παρέα μας, στη Μαρία, στη Γεωργία, στον Κωνσταντίνο. Έχετε μαζευτεί. Και είναι αυτές οι ωραίες οι 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Και συνεχίζουμε με Στέλιο Ρόκο. Εσένα ή τίποτα. Για δυναμώστε παρακαλώ, η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις.

0: Αναστασία, λοιπόν, και σπάστε τα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Και πριν πάμε σε ένα break, παιδιά, μόλις ήρθε ο Νικόλας με την Όλγα να παραλάβουν τα δωράκια που κερδίσαν από τα πρωινά ναυάγια. Πείτε ένα γεια τουλάχιστον.
1: Γεια! Yeah.
0: Γεια σας, είστε καλά.
1: Ναι.
0: Ποιος σας αρέσει από τα πρωινά ναυάγια, ο Δημήτρης, η Αθηνά ή ο Βασίλης?
1: Ο Δημήτρης.
0: Η Αθηνά και ο Δημήτρης και ο Βασίλης. Θα τους αγαπάτε και τους τρεις, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια γεύση από τα πρωινά ναυάγια που τους ακούτε και τους απολαμβάνετε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί και επανερχόμαστε.
2: Θες να διαβάσουμε κανένα μήνυμα από αυτά που μας στέλνει ο κόσμος στους γιες?
3: Γιάννης έχει εδώ πέρα απτό παράδειγμα. Δουλεύω, λέει, στην λαχαναγορά.
4: Ωραία.
3: Βλέπω πρωί-πρωί, λέει, το μάκι του Χριστοδουλόπουλου.
4: Βασιλιάς.
3: Βγάζουμε φωτό, του λέω πόσο τον θα βάζω και τέτοια και μου λέει στο τέλος: άντε καλημέρα, θα πάει πολύ καλά η μέρα σου τώρα που με είδες. Δεν σας τα πολυλογώ. Μάζευα μανιτάρια, φράουλες όλη μέρα γιατί πέσανε μέσα στο φορτηγό όλα κάτω, λέει.
5: Το προσκλητήριο.
2: Κατάλαβες,
3: η φράουλα
5: μου έπεσε από τα χέρια.
4: Το καφάζι του με ζωή.
2: Hi.
4: Πάμε λίγο να κλείνουμε το ρήμα have τώρα.
3: I Μπράβο. Have, you have.
4: Μπράβο.
3: He και she has.
4: He, she, it.
3: Πάμε. He is, she is. Σωστά το έχω.
4: Το have λες, ρε, τι είσαι.
3: Αχ, Θεέ μου, she have. He have.
4: Oh, here,
2: here.
4: Σαν θεωρούπιο, εδώ πάντως.
2: Θα ξεφτυλιστούμε στον άνθρωπο, ρε. Δεν θα μπορείς να...
3: They have, they.
4: Τι they. Has, ρε, has. Has, ρε.
6: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
0: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους

0: έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Conduct Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Chiller σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Θείοντορ στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
2: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο McDonald's.gr.
4: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις κουπονιά αγορών?
5: Εδώ είμαστε!
4: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
5: Εδώ είμαστε!
4: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
8: Λίγα λεπτά και πριν το ρολόι δείξει 5, είμαι η Άννα Ζυρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5, 3 ολόκληρες ώρες. Σήμερα είναι Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου. Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε ότι το σπίτι μας χρειάζεται προστασία, το ξέρετε. Ξέρετε ότι τα πρωινά ναυάγια είναι εδώ, ναι. Είναι ο τέλειος συνδυασμός. Δημήτρης Ουγγαρέζου, Βασίλης Φουρτούνης και Αθηνά Φαλέδου σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις δική σου μία ολοκένουργια. Νούμερο 1, super duper wow, θωρακισμένη πόρτα. Diamonds Doors. Μία είναι η ονομασία. Μπαίνεις και στο www.diamondsdoors.gr. Περνάς και από τα 5 καταστήματα. Άγιο Δημήτριο Θεές, Ήλιον Θεές, Πειραιά, Χαλάνδρη, Γλυφάδα, παντού. Από τις 7 μέχρι και τις 10 η ώρα το πρωί, αν ακούτε τα πρωινά ναυάγια και παίρνετε μέρος στα θέματα της ημέρας, στέλνοντας και εσείς τις δικές σας επιλογές, μπορείτε να διεκδικήσετε αυτή την πόρτα. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Μιλάμε για διπλή θωρακισμένη, 24 σημεία και βάλε. Συνεχίζουμε με πολλές επιτυχίες.

0: καρδιά.
1: Μοναχική καρδιά λοιπόν και μέλησε στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και μην περιμένεις μια τέλεια μέρα για να περάσεις καλά, αυτό θα σου πω εγώ. Εμείς θα ξαναλέμε μέχρι αύριο. Είμαι η Άννα Ζυρδέλη. 3 ολοκληρές ώρες κάναμε συντροφιά, κάναμε παρέα, τα λέγαμε εδώ. Να είστε καλά και κυρίως να προσέχετε τους εαυτούς σας. Ήρθε η ώρα λοιπόν να δώσω σκυτάλι στο ωραίο το ψηλό, αυτό το ωραίο το ξανθό το γαλανομάτικο που σας κρατάει συντροφιά κάθε μέρα. Μιλάμε για τον αγαπημένο, τον Γιάννη Κατινάκη με το σόου του. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι η μέρα είναι πάρα πολύ μικρή για να τη χαλάμε, έτσι, να χαμογελάτε και να συνεχίζετε όμορφα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια.
2: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Peggy Zina. Έρωτας.

0: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό από τη σπουδαία ερμηνεύτρια Peggy Zina. Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
13: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά, η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5, πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. Όλος. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
17: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
17: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
18: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
19: Power Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: He's from Greece.
21: Γιάννης Κατινάκης Show.
22: Είναι φανταστικό.
23: Κατινάκη, σε έχω βάλει αφίσα στο δωμάτιό μου.
24: Γιάννης Κατινάκης και ξέρω ψωμί.
25: Ακούω Γιάννη όλη μέρα. Τον βλέπω και στον ύπνο μου.
26: Ανοίγω το ψυγείο και τον βλέπω.
27: Όταν μεγαλώσω, θα ήθελα να γίνω σαν τη Γιάννη.
28: Χωρίς το Γιάννη.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, επιτυχιάρες για να ανέβει το κέφι. Και μέχρι και τις 8 για 3 ολάκερες ώρες, Γιάννης Κατινάκης στο τιμόνι και πίσω από το μικρόφωνο, για να έχεις το ωραιότερο απόγευμα Τετάρτη της ζωής σου. Εντάξει, μπορεί 8 ωραιότερο, αλλά θα τα περάσουμε εξαιρετικά, γιατί έχουμε και σήμερα υπερεκπομπάρα για εσένα. Θέματα, πανικός, δεν καταλαβαίνεις τι σκαλέτα έχω μπροστά μου. Τι φλανάχι Ρίτσα Μπιζόγλι, επίσης παιχνίδια πολλά, δώρα αμέτρητα, γιατί σήμερα σου έχω δώρο. Στη σκάλα του Μιλάνου, το παιχνίδι Θεσμό, που βγαίνει στον αέρα, μου τραγουδάς και κερδίζεις τη δωράρα σου, σου έχω το δίλημα του Γιάννη, που και εκεί κερδίζεις δώρο, μιλάμε το αφεντικό ζουρλάθηκε, και το δικαστήριο του Γιάννη, που σου λύνω τα δικά σου προβλήματα, και μάντεψε, και εκεί κερδίζεις δώρο. Εντάξει, είμαστε πάρα πολύ γαλαντόμοι, γιατί θέλουμε να είσαι χαρούμενος. Επίσης, θέλω τα δικά σου τα μηνύματα, τα ζητάω και τα ποθώ γονιπετής. Θέλω να μου πεις, πού πάτε τώρα, τι κάνετε, τι διάθεση έχετε, ακόμα και τα νεύρα σας, τα θέλω και αυτά. 6937-949-949 το Viber μας. Για να δω ακόμα, υπάρχει μία νέκρα. Έλα να ζεσταθούμε λίγο σιγά σιγά, γιατί έχουμε ένα τρίωρο φωτιά. Και αρχινάω με πανικό και ωραιότατη καντάδα από τον Απόν. Οπότε, να μπασάρω λίγο τη φωνή για να γίνω ρομαντικός και να λαμβάνει ο αγαπημένος Απόν. Δεν φεύγεις, γιατί έρχεται ολοταχώς σε λίγο το δίλημα του Γιάννη, που είναι καυτό.

0: Γεια σου, γεια σου και χαρά σου και πάλι και καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8. Γιάννης Κατινάκης, σε έχω αναλάβει και σε υποδέχομαι να κουρνιάσεις κάτω από τις φτερούγες μου, γιατί έχουμε να περάσουμε εξαιρετικά. Πριν περάσω όμως στο δίλημα του Γιάννη, που σήμερα είναι πραγματικά καυτό, τσουρουφλίζει δηλαδή, εγώ κάηκα τώρα, είναι σαν γκριλ, έχω να πω πολλά πράγματα, γιατί πρώτον μου στέλνει μία φίλη με άγνωστο αριθμό που λέει: Γιάννη μου, πάω στο γυναικολόγο να μάθω το φίλο του τρίτου παιδιού μου, κάνε μία πρόβλεψη. Λοιπόν, αρχικά με το καλό, να σου ζήσει. Τι λένε, καλωστέριο το. Τι λένε για τα παιδιά. Να σου ζήσει. Ας μην πω καμιά μπουρούχα. Και θα κάνω πρόβλεψη και αν το βρω, θα με πληρώσεις κιόλας. Πληρώνομαι και για Μαντάμ Ζαΐρα. Θεωρώ ότι είναι κοριτσάκι. Το πιστεύουμε. Για να δούμε. Στείλε μου μήνυμα μετά να μου πεις. Και λοιπόν, κλείνει τις παρενθέσεις με τις προβλέψεις. Και ήρθε η ώρα για το δίλημα του Γιάννη.
1: Το δίλημα του Γιάννη.
0: Ήρθα έτοιμος για διλήμματα ζωής με τη φωνή της λογικής. Και το σημερινό δίλημα, παιδιά μου, ταλανίζει χρόνια την ανθρωπότητα και μπαίνω κατευθείαν στο ψητό. Πιστεύεις τη φιλία άντρα με γυναίκα? Και όποιος έχει πει ότι δεν γίνεται να είναι φίλος ένας άντρας με μια γυναίκα, λέει μπουρούχες. Αρχικά θες να μου πεις ότι ο άντρας ή η γυναίκα ή ο άνθρωπος δεν έχει προσωπικό γούστο και του αρέσουν όλοι οι άνθρωποι σε αυτή τη γη? Αν μας αρέσανε όλοι οι άνθρωποι σε αυτή τη γη, δεν θα ήμασταν μαγκούφες και μαγκούφιδες. Θα ήμασταν όλοι ζευγαρωμένοι και δεν θα λέγαμε γιατί δεν τους αντέχω ζευγαρωμένους και εγώ να μην έχω. Όπως το λένε και στα γκέι άτομα αυτό, παιδιά. Λένε: Α, έχω ένα φίλο γκέι να σου γνωρίσω. Αυτό είναι το μόνο κριτήριο? Αν είναι ψηλός, κοντός, μελαχρινός, αν είναι ωραίος, άσχημος, τριχωτός, άτριχος, δεν παίζει καμία σημασία. Οι άνθρωποι έχουμε γούστο. Δεν μας ελκύει το αντίθετο ή το ίδιο φύλο, απλά έτσι χωρίς κανόνες, όρους ή προσωπικό φίλτρο. Οπότε, μια χαρά μπορεί να υπάρξει. Μπορεί να μην υπάρχει έλξη, βεβαίως. Εσύ δηλαδή, έχεις έλξη για κάθε άντρα ή κάθε γυναίκα που βλέπεις έξω? Τι είσαι, κουνέλι είσαι? Αν είσαι κουνέλι, καλά είστε καμακούς, θα μας ακούν και τα κουνέλια, δεν πειράζει, δεν περιοριζόμαστε. Περιμένω την άποψή σου και άκου τώρα να δεις. Εάν μου στείλεις την άποψή σου, βεβαίως έχεις και δωράκι εξαιρετικό, γιατί σου δίνω τραπέζι αξίας 60 ευρώ στο Χριστάρα στη Μεταμόρφωση. Να πας να φας, να τερλικώσεις, να περάσεις εξαιρετικά, αρκεί να μου απαντήσεις και εσύ στο σημερινό δίλημα. Αν πιστεύεις δηλαδή στη φιλία μεταξύ άντρα και γυναίκας. 6937-949-949 το Viber μας. Πολλά είπα, παιδιά. Κουράστηκα λίγο, κουράστηκα. Περνάω σε Στέλιο Ρόκο και όπου και αν πάω. Πού πάω? Πουθενά δεν πάω. Εδώ μένω.

Έλα λίγο τα σεκλέτια. Όπου κι αν πας, πάντα εδώ θα γυρνάς. Στο ρυθμό 949, γιατί εδώ έχεις μόνο τα καλύτερα. Έχεις παιχνίδια, έχεις δώρα, έχεις επιτυχίες και έχεις και Γιάννη Κατινάκη για τρεις ολάκερες ώρες να γκαριδογκαρίζεις τα αυτάκια σου. Πολλά φιλιά να δώσω, γιατί έχω πολλά μηνύματα στο Viber μας. Στην Κάθη, το Κάθη που βγαίνει, το κατακάθη. Κατερίνα, μάλλον. Κατερίνα, Ελευθερία, Παναγιώτης, Ντέμι, Άννα, Ελένη, Έφη, Ελένη, Βασιλική, χαμός γίνεται. Μαριάνθη, Παναγιώτης. Έχω χτίσει χωρεσπερίδα και γλεντο. Το κόπι στο ρυθμό 949. Κουράγιο και κουράδιο θα προσθέσω για σένα που είσαι τώρα στην κίνηση. Και βλαστημάς, και γι' αυτό θα σου πω φράσεις που λένε συχνά όσοι βρίσκονται στα όρια τους. Θα πω 2-3 γιατί διαφωνώ πάρα πολύ. Δεν φωνάζω. Απλώς αποφάσισε. Δεν μπορώ τώρα να το διαχειριστώ αυτό και τίποτα δεν λειτουργεί. Λοιπόν, αυτά είναι μπουρούχες. Αν είσαι στα όρια σου, λες βράσεις το διάτσο από εδώ πέρα, μας τα έχεις κάνει τόσα. Αυτό λες στα όρια σου. Αυτά τα λες αμέσως από τα φιόρτ, από τη Σουηδία. Εδώ είμαστε Βαλκάνια και το βλαστήμημα το έχουμε εδώ πέρα. Εδώ στο στόμα το έχουμε. Άμα είσαι στα όρια σου, αγάπη μου, δεν έχει τώρα πολιτισμούς και τέτοια. Έχει Μπινελίκη και Άγιος ο Θεός. Συμφωνούμε? Βεβαίως, έχω εδώ πέρα και το επιτελείο της τσαούσης μου. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζω με επιτυχιάρες. Αντώνης Ρέμος για τη συνέχεια. Και μην ξεχνάς ότι σου έχω και σκάλα του Μιλάνου με δώρο και δικαστήριο του Γιάννη με δώρο και πάρα πολλές επιτυχίες και πάρα πολλά θέματα και πάρα πολύ κέφι. Και Αντώνη, δώσ' το.

0: Άσε με μόνο μου, πιέσα από τον πόνο μου. Εντάξει, σταματάω, καταλαβαίνω ότι είσαι κουρασμένος. Έχεις τελειώσει μόλις από τη δουλειά σου και δεν μπορείς να αντέξεις την υψηλή τέχνη του τραγουδιού του Γιάννη Κατινάκη. Γιατί αυτός είμαι και σε υποδέχομαι στην πιο ωραία παρέα, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Only successes για τους αγγλόφωνους φίλους μας. Και μέχρι και τις 8 θα είμαι στην παρέα σου για να περάσουμε εξαιρετικά. Με πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλά παιχνίδια που έρχονται στη συνέχεια και εννοείται πάρα πολλές επιτυχίες για να ανεβάσουμε την διάθεση και το κέφι. Επίσης, καταλαβαίνω ότι σήμερα έχεις νεύρα, θα μου πεις γιατί κάθε μέρα έχεις νεύρα αυτή την ώρα, γιατί είσαι κολλημένος στην κίνηση και λες: Χριστέ μου, τι έχω κάνει στη ζωή αυτή, γιατί δεν είμαι η Λάτση και η Βαρδινογιάννη και δουλεύω 8 ώρα και τρέχω και βολοδέρνω στους δρόμους και στην Κηφισίας. Έχει γίνει δεύτερο σπίτι μου, σε λίγο θα πληρώνω νίκη στην Κηφισίας. Ηρεμία, θα τα φτιάξουμε όλα και εννοείται έχουμε και τις καλύτερες προτάσεις για εσένα για να ξαλαγράρεις και να ξεχαστείς, όπως τον Τιτανικό. Από το κατάστρωμα ως το βυθό του Ατλαντικού. Δεν θα αναβαγίσεις, θα το δεις απλά. Γιατί ο Τιτανικός ζωντανεύει ξανά στο Γουδί. Από 12 Οκτωβρίου, Digital Theater Γουδί. Θα επιβιβαστείς στον Τιτανικό και θα ζήσεις την ιστορία του πιο διάσημου υπεροκεάνιου μέσα από μια καθηλωτική εμπειρία που συνδυάζει 3D προβολές, video animation, αναπαραστάσεις, διαδραστικά στοιχεία και VR. Όλα τα έχει ο Μπαχτσές. Επίσης, πριν περάσω σε διάλειμμα, γιατί ήρθε η ώρα, ένα μικρούλι ρε παιδί μου, λίγη υπομονή, μηνυματάκια παιδιά, μηνυματάκια, 6937-949-949 και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Μην παγκούς, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις ναι. Στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει για τον Βασίλη.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
13: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
14: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
15: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
17: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
16: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
18: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
19: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν ενδείκνεται σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
20: Κρώματα.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Isomat Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Isomat Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
1: Isomat Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: She calls it other mommy. She look like you.
3: What?
4: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Εμονή».
5: It was me. What? Was it me?
4: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
6: You have to be scared, mommy. She's next.
7: Can I go into your heart?
4: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
8: We'll have so much fun together.
4: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το άλμα ζωής.
11: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
12: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
11: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
13: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
14: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
11: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.

Άλλο, καλησπέρα και bonjour και είσαι εδώ στην πιο ωραία παρεούλα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 το Γιαννάκι σου, Γιάννης Κατινάκης, το φιλαράκι σου το αγαπημένο, θα σου κρατάω σύντροφιά. Σε ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είσαι στην παρέα μας και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί όλο και μεγαλώνει η παρέα μας. Βέβαια, εγώ έχω ένα μικρό πρόβλημα σήμερα, πιστεύω θα ταυτιστείς. Εδώ και 3 μέρες έχει χρειαστεί να σηκωθώ νωρίς. Και τι εννοώ νωρίς? Εννοώ 9, θα μου πεις Γιάννη, δεν είναι νωρίς. Είναι, δεν είμαι φουρνάρης να ψήσω τα καρβέλια σε κάλεος. 9 είναι νωρίς. Δεν μπορώ, παιδιά. Σέρνομαι σαν την καλόγρια, τη δενάν, δενούν, πώς τη λένε. Δεν μπορώ. Μαύρος κύκλος έχει γίνει τόση σακούλα σκλαδενίτη. Δεν θέλω. Σέρνομαι σαν το ζόμπι της αποκάλυψης. Το πρωινό ξύπνημα θα πρέπει να είναι πλημέλημα έως και κακούργημα, τολμώ να πω. Ναι, θα το πω κακούργημα. Γιατί, παιδιά, οι δουλειές. Όλα πρέπει να είναι νωρίς. Ήθελα να φέρω να βάψουμε το σπίτι, μου λένε αυτές οι δουλειές γίνονται νωρίς. Γιατί δεν πιάνει μπογιά στις 10, στις 12 και στη 1. Δεν πιάνει μπογιά το βράδυ. Η μπογιά θα πιάσει καλύτερα το βράδυ. Με ένα ποτάκι και λίγο χαλάρωση. Το πρωί η μπογιά θα πιάσει με τσίτα. Τα καθαρίσματα πρωί, όλα πρωί. Δεν το θέλω. Θα θεσπίσω νόμο και νομοσχέδιο να ξεκινάνε όλες οι δουλειές από τις 2 και μετά. Ωραιότατα για να μην έχουμε νεύρα, τσίμπλες, γύρας και μαύρους κύκλους. Τα φιλιά μου στη Γεωργία και στη Χαρά που μόλις μου έστειλε. Ωραία τα λες, αλλά. Υπάρχει αλλά στο ότι τα λέω ωραία. Τι αλλά? Έχει 3 τελίτσες. Θέλω το αλλά να μου πει τώρα, Χαρά. Περιμένω 6937-949-949 το Viber μας. Και περνάω λοιπόν και συνεχίζω μάλλον με Χρήστο Μενιδιάτη και ό,τι πιο όμορφο. Δυνάμωσε την ένταση, να επέλθει το κέφι και σε λίγο πάλι μαζί με πολλά παιχνίδια, πολλά δώρα και πάρα πολλές επιτυχίες.

0: Θα σου εξηγήσω αμέσως, περίμενε. Τι θέλεις από μένα? Θέλεις τις αδιανόητα πολλές επιτυχίες που παίζουμε στο ρυθμό 949? Θες το κέφι μου, τον άζι μου, τον πρίο μου, την τσαχπινιά μου, τα δώρα και τα παιχνίδια που έχουμε στην εκπομπάρα μας? Γιατί είσαι εδώ στο The Giannis Κατινάκης Show κάθε απόγευμα 5 με 8 στο ρυθμό 949 και έχουμε 2 ώρες ακόμα να τις περάσουμε μαζί και έχουμε, είπαμε, πράγματα και θάματα. Και δεν είμαι καλά, νομίζω ότι έχω παρανοήσει εγώ τελείως πια. Οκτώβρης με έχει βρει σε πολύ άσχημη κατάσταση. Πριν πω θέμα εδώ πέρα εξαιρετικό, να δώσω πολλά φιλιά στη Μαρία τη Χαρά και ένα που δεν έχει όνομα, αλλά λέει: Γιάννη, μου αρέσει πάρα πολύ σαν τυπάκι. Και λέει: μετά την εκπομπή σου θα βάζω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έχει δει μεγάλο κείμενο, μου το διαβάζω τώρα, καταλαβαίνει. Και περνάω κατευθείαν σε θέμα, διότι και καθότι αν αισθάνεσαι άτυχο ή άτυχη στα κομμενικά σου, δε τώρα τι μπουρούχα έγινε στην Αυστραλία. Νύφη λοιπόν που σου λέει: Νύφη μου, ξάστε νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι, είναι η μέρα η καλή, η μέρα που είμαι ευτυχισμένη και χαρούμενη. Έρχεται ο γαμπρός και τι έχει? 2 πράγματα να κάνει. Να έρθει και να θυμηθεί το όνομα. Ήρθε και είπε άλλο όνομα. Επική γκάφα γαμπρού στην Αυστραλία και είπε το όνομα της αδερφής της Νύφης. Και η Νύφη τη χάει εδώ και αυτή, δεν καταλαβαίνει. Δεν ρωτάει εμένα. Στο δικαστήριο του Γιάννη να στείλει, να της τα πω εγώ. Το ανέβασε λέει και στο TikTok γιατί γέλασε πάρα πολύ. Της φάνηκε πάρα πολύ αστείο. Την λέγανε Έμα αυτή και ρατούκλα από εδώ και πέρα. Ταρανδού, εμένα θα ακούς. Και την αδερφή Έμιλη, θα μου πεις. Εύκολο να τον μπερδέψεις. Τι Έμα, τι Έμιλη. Τι Έμα τώρα, τι μηδέν αρνητικό και μηδέν θετικό. Όχι, αγάπη μου, αυτά τα πράγματα δεν συγχωρούνται. Δηλαδή, σε ρωτάω τώρα εσένα. Είσαι σε μια στιγμή που δεν είναι ο γάμος. Ας το γάμο, που είναι και πολύ σημαντικό. Σε μια στιγμή πιο τρυφερή με τον σύντροφό σου ή τη σύντροφό σου. Και σε λένε Χρήστο και σε πει αναξίμανδρο. Πώς το παίρνεις αυτό? Το παίρνεις ή παίρνει πόδι η άλλη? Έλα και πες μου 6937-949-949. Το Viber μας. Αναμένω με αγωνία τα μηνύματά σου. Και περνάω σε διάλειμμα, αλλά αν φύγεις έχεις να χάσεις παιχνίδια, σκάλα του Μιλάνου, δικαστήριο, επιτυχίες. Το κρίμα στο λαιμό σου. Εγώ περνάω σε break και κάνω ό,τι καταλαβαίνεις.
1: Κάθε γάμος έχει τις όμορφες στιγμές του, αλλά και τα ευτράπελά του. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο είναι το πιο λάθος τραγούδι που μπορεί να παίξει σε ένα γάμο. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.
4: Αγγελική Ηλιάδη, Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify από τη

0: κυκλοφορία. Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ποιος είσαι εσύ?
5: Ο Πιέρ.
6: Δεν είσαι ο Τωμά.
5: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
4: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
7: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
4: Και ποιος είσαι?
7: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
8: Η ιδέα της χρονιάς.
9: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Eurojackpot

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Καλώς την.
3: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
2: Πού το κατάλαβες?
3: Βλέπω. Νέα ακουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου, μη στο ματιάσω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
5: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
6: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Ό,τι η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
11: Yeah! Ποιος να κάνεις καλά, Αθήνα?
12: Την Κότα.
13: Εγώ θα κάνω γυδά.
11: Εγώ τώρα κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπάς, γιαγιά.
13: Γιαγιά καπνίστρια.
14: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
15: Όλη μέρα ρυθμό.
16: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Μπορώ να.
17: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
18: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
19: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
20: The Giannis Κατινάκη Show.

Έλα λίγο, χαίρετε, γεια σας και καλησπέρα. Είσαι εδώ και σε καλωσορίζω στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 8, που έχω ετοιμάσει και σήμερα υπέρ εκπομπάρα με πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλές εκπλήξεις και θεματάρες. Επίσης, παιδιά μου, τι ζέστη είναι αυτή. Λίγο πριν μπει ο χειμώνας, εκεί πέρα που είπαμε θα κατεβάσουμε το φούτερ, ήρθε πάλι ο καύσωνα σαν κακός πρώην δίδυμος και με αναγκάζει να βάλω μπικίνι και να σεξουαλίσω κόσμο αναγκαστικά. 28 βαθμούς θα έχει την Παρασκευή. Θα πάρω πλοίο μαούνα γιατί το μπάτζετ είναι χαμηλό και θα πάω Σύρωτινο, Μύκονο και Σαντορίνη. Δεν είναι για πόλη τώρα. Λαλάκα σήμερα, γκάνια. Έχα και γύρισμα, πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Φέτος ο χειμώνας δεν θα έρθει και τώρα είναι υπερθέρμανση του πλανήτη, γιατί κάνω και επιστημονική εκπομπή. Θα είμαστε για πάντα καλοκαίρι. Θα πεθάνουμε όλοι, δεν θα μείνει ρουθούνη. Επίσης, μάλλον θα πεθάνουμε και στην κίνηση, γιατί σε λίγο θα ενημερώσω βέβαια. Κάτι μου λέει ένα πουλάκι, καρδερίνα είναι, κουρούνα είναι, γουρούνα είναι, ότι έχει πάρα πολύ κίνηση. Λίγο απομονή, γιατί έρχεται η ενημέρωση, βαθιά έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση από τον Γιάννη Κατινάκη. Ρίτσα Μπιζόγλη και Βίκυ Φλέσσα του ρυθμού 949. Μέχρι όμως να έρθει αυτή η ώρα και να περάσουμε και σε επιτυχίες, θέλω τα μηνύματά σου στο Viber μας 69, το πω ερωτικά. 6-9-37-9-49-9-49 και ξεκινάω την ώρα, όχι με ό,τι και ό,τι, με αποκλειστικότητα, με μία και μοναδική Peggy Zina, με υπερτραγουδάρα που πρώτα εδώ ακούς στο ρυθμό 949. Έρωτας μικρός, δυνάμωσε την ένταση και η Πεγκάρα είναι εδώ για να σε καψουρέψει, αγάπη μου.

Α, δεν λες τίποτα, Κωνσταντά. Πες τα, ταλαιπωριόμαστε κι εγώ και οι ακροατές μου. Εγώ γιατί, είμαι μουρλός. Οι ακροατές μου, γιατί είναι στην κίνηση, έχουν σχολάσει και βλαστημάνει και συχτηρίζουν. Συχτηρίζει, I survive, λένε οι ακροατές μου, γιατί είναι σε κάποιο καυτό δρόμο της Αθήνας. Κηφισία, Κηφισός, Μεσογείου, Αλεξάνδρας. Κάπου είναι και συχτηρίζουν. Και να σου πω κάτι, θα ενημερώσω ευθύς αμέσως για το τι συμβαίνει στους δρόμους. Αλλά πρώτα, να δώσω τα φιλιά μου στον Γιώργο που μου λέει: Γεια σου, Γιάννη Άρχοντα, ψυχή του ρυθμού. Ναι, λοιπόν, είμαι Άρχοντας, το δέχομαι και τσίφτης και κάρα μπουζουκλής. Και να πέσει γρήγορα χαλή κινήσεως. Μ' αρέσει που λέω να παίζει και μόνος μου το βάζω. Τσουγκράμε τον εαυτό μου. Γιάννης κερνά, Γιάννης πίνει. Για να δω το ρημάδι το χάρτη, πώς τα περνάτε. Α, Παναγιά μου, ας έβλεπα καλύτερα τη Σαμάρα, λιγότερο θα τρόμαζα. Καλά, υπερβολικός είμαι βέβαια, γιατί βλέπω τον Κηφισό. Δεν έχει τόσο κακό χάλι. Πιο πολύ ύκτερο λίγο έχει, κατάλαβες. Λίγο ανεμία, πιο πολύ κίτρινος είναι. Κατά τόπους βεβαίως, είναι με κάποιες κόκκινες πιτσίλες. Αλλά γενικά είναι χαλαρά τα πράγματα. Μη μου λέει ψέματα ο χάρτης και είναι ο Πινόκιο. Στείλε μου και σε ένα μήνυμα. Μόνο στη μεταμόρφωση που είναι κλασική μπουρούχα εκεί πέρα που κάνετε χωρεσπερίδα κάθε απόγευμα και δεν ξέρω γιατί κολλάτε εκεί πέρα στο συγκεκριμένο σημείο. Για να μεταβώ στην Κηφισίας. Ναι. Είναι γυρατιό ψυχής, παιδιά, Κηφισίας. Δεν καλά τα πράγματα. Δεν είναι καλά. Κόκκινη κατά κόκκινη. Από Κηφισίας φεύγεις, κάτσε. 3, 4, 3, 12, 3, 15 και 11. 2096 θα φύγεις από εκεί, παιδιά. Είναι πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Όπως και στη Μεσογείον, όπως και στην Ποσειδόνος. Η Ποσειδόνος πώς ξετσουτσούνευσε ξαφνικά και έχει κίνηση. Έχει πάρει πάρα πολλά θάρυτα. Για να δω και Πειραιά, ρε παιδιά. Και Πειραιά, βέβαια. Έχει καλό καιρό και θέλετε να ξεπορτίσετε. Πάρτα τώρα. Τα πράγματα είναι απέσια. Και περιφερειακή ημιτού, παιδιά. Και περιφερειακή ημιτού. Δεν υπάρχει κανένα έσχος, κανένα έλεος. Κουράγιο, αγαπημένοι μου φίλοι. Κουράγιο, θα είμαι εδώ για σας μέχρι και τις 8. Το υπόσχομαι και θα είμαι εδώ έμπρακτα, γιατί σε λίγο έχω δώρα, έχω παιχνίδια να φύγεις με γεμάτες τσέπες και να φύγουν και τα νεύρα να τζάσουν να πάνε μακριά. Και τώρα συνεχίζω με Ελενάρα, Έλληνα Παπαρίζου, Your My Lover Undercover. Το φιλί της ζωής θα ακούσουμε, αλλά θα πειράζει. Δυνάμωσε και σε λίγο πάλι μαζί σου.

Να μας τα δώσεις, Κατερινιό μου. Κατερίνα Λιόλιου, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, και σε καλωσορίζω στην εκπομπάρα The Γιάννης Κατινάκης Show στο ρυθμό 949. Μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρεούλα. Παιδιά, να ξέρετε, έχω μάτι αδιανόητο. Έχω βάλει προσευχές στο YouTube, δεν έχει πιάσει τίποτα. Ξεματιάστε γιατί χανόμαστε. Και έχω να σας πω, παιδιά, τώρα που είσαι στην κίνηση και ταλαιπωριέσαι και λες, ας ακούσω κάτι, ρε παιδί μου. Θα σου πω τη στενοχώρια μου, γιατί είναι το θέμα των ημερών και δεν μπορούσα να μην το σχολιάσω και εγώ. Παιδιά, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ με όλο αυτό που έχει γίνει με την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Θα μου πεις, τι σε νοιάζει στην οικογένεια, είσαι φίλος, μπατζανάκης, κουνιάδος? Όχι, τίποτα δεν είμαι. Αλλά στενοχωρέθηκα και πιο πολύ συμβολικά. Γιατί για μένα η σχέση τους ήταν ένα σύμβολο αγάπης. Ένα οχυρό που δεν είχε πέσει ακόμα και συμβόλιζε ότι μπορεί να υπάρξει το για πάντα σε μια σχέση. Με τις δυσκολίες, τα πάνω, τα κάτω, τους τσακωμούς, τις αυξομοιώσεις σε μια σχέση, γιατί είναι και το νορμάλ. Αλλά αυτή η ρήξη κάπως με έχει σοκάρει, γιατί πάντα το έλεγα και στην εκπομπή. Έλεγα ότι οι μόνοι που μπορούν να χωρίσουν εδώ πέρα στην Ελλάδα και να είναι μαζί είναι η Βύση και ο Καρβέλας. Τα άλλα στη Σουηδία και στα Φιόρδ. Έπεσε και αυτό το χειρό και πραγματικά δεν ξέρω. Είμαι πολύ ρομαντικός, είμαι και λίγο βλαμμένος, θα έλεγε κανείς. Μου είχε κάτσει λίγο βαριά. Δεν ξέρω. Είναι που αγαπάω και την Άννα Βύση, μ' άρεσαν σαν ντουέτο. Είναι άσχημα πράγματα αυτά, παιδιά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει και δεν θα μπω καθόλου και σε αυτό. Δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα οικονομικά, ούτε τα συμβόλαια, ούτε τίποτα. Ξέρω ότι ένα ζευγάρι που ήταν ενωμένο σαν γροθιά, χτύπαγε η καρδιά τους μαζί τόσα χρόνια και δημιουργούσαν και κάναν τον κόσμο χαρούμενο με πάρα πολλές επιτυχίες και ανεβαίναν και ανεβαίναν και ανεβαίναν και μεγαλώναν, όχι σε και ενώ μεγαλώνανε, γινόντουσαν όλο και πιο σημαντικοί. Ξαφνικά κάτι γίνεται και όλο αυτό χάνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτό με σοκάρει γενικά στις ανθρώπινες σχέσεις, δεν ξέρω. Και λες μετά, ποιον να εμπιστευτώ, τι να κάνω. Να δεθώ συναισθηματικά είναι ένα μεγάλο ρίσκο, γιατί βλέπεις τι γίνεται. Και αν δεθώ και μετά πάω ταμείο και δεν έχω ρέστα. Δύσκολα τα πράγματα, δύσκολες οι σχέσεις, δύσκολη και η ζωή. 6-9-37-949-949 το Viber μας. Περιμένω τα μηνύματά σου, περιμένω τη γνώμη σου, ό,τι και αν θες να μου πεις. Περνάω σε Νατάσα Θοδωρίδου με το φορτηγό της και υπενθυμίζω ότι σε λίγο έχουμε και την παιχνιδάρα μας που θα βγει στον αέρα, θα μου τραγουδήσεις και θα πάρεις δωράρα από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Προς το παρόν! Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου κι εγώ. Φύγαμε λοιπόν για Νατασάρα και σε λίγο πάλι μαζί με παιχνίδι.

μια φορά. Έτσι, πάμε λίγο το κεφάκι. Πάμε λίγο να ανέβουμε. Πάμε λίγο να φύγουν οι μιζέριες, οι πόνοι και οι καημοί. Γιατί, κάτσε. Δίχως αναδρομικά, το μόνο σίγουρο. Πάμε λοιπόν να φύγουν οι καημοί και οι μιζέριες, γιατί είσαι εδώ στην πιο ωραία και κεφάτη παρέα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και η Γιάννη Κατινάκη μαζί σου μέχρι και τις 8 θα είμαι εδώ πέρα για να παρανοήσουμε, να παίξουμε και να πάρεις και δώρα. Διότι ερωτώ, θέλεις δώρο? Και απαντώ μονάχος, φυσικά και θέλεις, χαζός είσαι. Έχεις λοιπόν δωράρα από μένα, γιατί έρχεται η σκάλα του Μιλάνου. Αρκεί να καλέσεις τώρα στο 210-6835-722 να βγεις στον αέρα να μου τραγουδήσεις.

0: συγκεκριμένο ποσό.
1: Ναι, τώρα, επειδή μπήκανε μέσα, δεν του τα έδωσε.
0: Είχε κάποιες θέσεις μαζί με την παραγωγή και όλους τους ανθρώπους.
2: Με αρκετά άτομα από τη δική του πλευρά, τους οποίους τους μετακίνησαν, λέει, σε άλλες θέσεις, γιατί δεν ήθελαν να είναι δίπλα με τον παραγωγό. Ο κύριος Καρβέλας πάντως είπε, ο Νίκος, ότι ήταν σε υποδιέστερες θέσεις. Ναι. Το σημείωσε.
1: Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτές οι θέσεις που ήθελε ο Καρβέλας είναι οι θέσεις που καθόταν ο Λιάγκας. Γιατί εκεί καθόταν με τον Κούστα και τους αυτούς. Λοιπόν, άρα εδώ είναι, παιδιά, ο τίτλος. Διαμάχη Καρβέλα Βύση λόγω Λιάγκα.
0: Εμείς.
1: Δηλαδή με ένα σήκω να κάτσω του Καρβέλα στο Λιάγκα θα είχε λυθεί.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
4: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
5: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
4: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
6: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
7: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
4: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
14: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
15: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
16: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
19: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
18: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
19: Off, τι πάθαμε.
18: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
20: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Μαμά, αν το φαντάζομαι.

0: τέχνατα. Ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι. Θα έμεναν πάλι για πάντα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
1: Ναι.
0: Και πιο ελαφριά.
1: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
2: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
3: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή εφτά?
7: Ένας είναι, αλλά κάνει για εφτά. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.

0: Ήρθα και πάλι ήρθα στην παρέα σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 8 στην υπερεκπομπάρα μας The Γιάννης Κατινάκης Show. Τώρα όμως είναι και εκείνη η ώρα για να παίξουμε, να γίνουμε πάρα πολύ παιχνιδιάριδες, να βγεις στον αέρα, να μου τραγουδήσεις, γιατί είναι η σκάλα του Μιλάνου, και να κερδίσεις δωράκι, τι δωράκι δηλαδή, δωράρα από την Pizza Fan. Δύο πίτσες high protein και έχω σήμερα αγόρι να με περιμένει βεβαίως, γιατί έχω μεγάλη ζήτηση και γίνεται συζήτηση γύρω από το όνομά σου.
1: Ποιο είναι γύρω από το όνομά μου?
0: Τραγουδάει, τραγουδάει. Ήδη το αγόρι τραγουδάει γιατί είναι έτοιμο για όλα. Γεια σου αγόρι.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς με ακούς?
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Δεν είμαι λίγο σαλταρισμένος, πιστεύεις?
1: Α, όλοι είμαστε λίγο, μην νιώθεις μόνος.
0: Ο ζουρλαμός είναι μονόδρομος. Πώς σε λένε, φίλε μου?
1: Γιώργο, Γιώργο.
0: Ο Γιώργος είναι πονηρός και αυτά που λέει, μη τα τρως.
1: Μη τα τρως.
0: Είσαι και τραγουδιάρης, είσαι ωραίος Μερακλής. Είσαι, σε κατάλαβα.
1: Σε κατάλαβα.
0: Είσαι τσαχπινογαργαλιάρης. Από πού με καλείς, Γιωργάρα μου?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε στην Αττική Οδό, μπλοκαρισμένοι και πάμε.
0: Έχουν μια μαγιά όλα. Μπλοκαρισμένοι και πάμε. Έχει λίγο ένα ντόρτια, κατάλαβες. Μην βρω το χτυπά στα ζάρια. Είναι όλα κάπως έτσι.
1: Α, είναι βαριά, βαριά η φωνή.
0: Έχει, η εκφορά του λόγου έχει μια μαγιά, κατάλαβες. Δηλαδή είναι.
1: Α.
0: Αττική Οδό κολλημένη. Σαν να μου λες.
1: Ναι.
0: Το γιαπί. Τώρα, πάμε. Υπάρχει λίγο μια χρόνια βαρυγκίτιδα. Μ' αρέσεις όμως. Μ' αρέσεις. Μισό λεπτό να πέσουν τα σήματα.
2: Εδώ πέρασα.
3: Στη σκάλα του Μιλάνου.
2: Στη σκάλα πανεβαίνεις, να ανέβαινα κι εγώ.
0: Θα ανέβεις, Γιωργάρα μου, ή θα κουτρουβαλήσεις, για να δούμε. Θέλω να μου πεις αρχικά, πριν μου τραγουδήσεις, το ζώδιό σου.
1: Ταύρος.
0: Ναι. Α, με τρελαίνεις.
1: Εξαιρετικό.
0: Και θέλω να μου πεις και αν είσαι μόνος ή δεσμευμένος. Είναι πολύ σημαντικό για το παιχνίδι αυτό.
1: Όχι, είμαι παντρεμένος και είμαστε ο οικογενειακό τώρα στα μάξι.
0: Α, να μαζευτώ λοιπόν. Συγγνώμη, γιατί ξανύχτηκα πάρα πολύ. Ξανύχτηκα μέχρι και πέρα που δεν πάει. Λοιπόν, τα φιλιά μου και στη γυναίκα λοιπόν, γιατί είμαι ανώτερος άνθρωπος.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλτρομαγμένη πια η γυναίκα σου. Λέει, τι ζουρλός είναι αυτός. Καλησπέρα σας. Δεν δαγκάνω, μη φοβάστε. Είμαι καλός στην ψυχούλα. Τι θα μου τραγουδήσεις, Γιωργάρα μου?
1: Θα τραγουδήσουμε το άγαλμα του Πουλόπουλου.
0: Βεβαίως. Μας αρέσει πολύ ο Πουλόπουλος. Πες το καλέ. Μπες, άφοβα.
1: Μέσα νυχτά και κάτι, κάτι φόρησα.
0: Κι εγώ.
1: Στη μικρή την πλατείτσα,
0: ναι,
1: που σε γνωρίσα. Κάποιο αγάλμα που μηδέ με θυμηθήκε.
0: Έλεσε, παιδιά.
1: Και τον πόνο μου να ακούσει δεν αρνήθηκε.
0: Ούτε εγώ αρνήθηκα, κανά τα χαΐρια μου. Τελείωσες?
1: Το έχω όλο, αλλά ό,τι θέλει.
0: Λίγο
1: ό,τι
0: ακόμα, δύο λαμινόρια
1: και
0: ακόμα.
1: Και μίλησα για σένα και για μένα, ναι. Και τα μάτια του βουρκώναν και ολοκλέγανε. Του είπα για το φερσίμο σου,
0: ναι,
1: και για τα λασού,
0: ναι.
1: Τα συγχωρείτα τα λαθή,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Τα μεγάλα σου.
0: Τρελαίνομαι.
1: Τρελαίνομαι.
0: Μια παγώνω, μια ζεσταίνομαι. Γιώργο μου, μετά αυτή την ερμηνεία την καθηλωτική, αρχικά πιστεύω ότι πρέπει να πάρεις τηλέφωνο στο Ηρώδιο, γιατί μια βραδιά σου αξίζει.
1: Σίγουρα, όποιος με ακούσει τώρα θα με ψάχνουν να ξέρει, σίγουρα.
0: Ναι, ήδη έχω δύο αναπάντητες. Η μία είναι Heaven, η άλλη είναι ο Θεοφάνους. Παιδιά!
1: Hollywood, τίποτα Hollywood.
0: Δεν ξέρω αγγλικά, μου έχουν στείλει κάτι αγγλέζικα. Μου λένε. Η Lady Gaga ήταν. Α, ναι, μπράβο, έστειλε τη χαμούρο η Lady. Σε θέλει
1: εγώ
0: και η Lady.
1: Θα την ανοίγω, εγώ θα την αυγά την ανοίγω.
0: Θα την ανοίγει τη Lady? Τι λόγια είναι αυτά?
1: Στην αυλία.
0: Α, γιατί έγινε και μάνα γυναίκα, λέω τώρα ξαφνικά, και το γυρίσαμε σε κύριο Σιρινάκη. Παναγιά μου και Χριστέ μου, λοιπόν. Είμαι δικό, είμαι ζουρλό. Δύο πίτσες high protein είναι δικές σου από την Pizza Fan την αγαπημένη. Έχω ήδη πάρει το τηλέφωνό σου, είσαι πανέτοιμος. Τα φιλιά μου σε σένα, τα φιλιά μου στη γυναίκα, τα φιλιά μου και στα παιδιά.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, φιλιά από όλους.
0: Έχετε παιδιά ή το είπα έτσι μόνος μου, κουλασιόν?
1: Έχουμε εδώ, είναι.
0: Α,
1: εδώ,
0: έχετε
1: εκεί.
0: Εντάξει, γεια σας παιδιά μου, πολλά φιλιά.
1: Δεν μιλάτε?
0: Γεια σας λέω.
1: Ντρέπονται, ντρέπονται.
0: Δεν πειράζει, την επόμενη φορά θα έχουν φύγει οι ντροπές. Να είστε καλά, αγαπημένοι μου ακροατές.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και πριν περάσω σε ένοχο κορμί, θέλω να σου πω ότι όταν η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα συνέτα το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα απλά δεν υπάρχει. Υπάρχει βασικά, γιατί η Pizza Fan με 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά της χώρας γιορτάζει τα 30 της χρόνια με ένα μεγάλο διαγωνισμό και κληρώνει ένα Dacia Sandero Stepway, βεβαίως. Ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο που έχει αποδείξει την αξία του σε εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία και επιδόσεις. Και αφού τα πάω όλα, πάμε λίγο να λυκνήσουμε τα ένοχα κορμιά μας. Νίκος Οικονομόπουλος πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και ένοχο κορμί για την καψούρα.

0: εγώ θα σου τα πω όλα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Κατινάκης, το The Γιάννης Κατινάκης Show, για να τα περάσουμε εξαιρετικά. Τώρα που παλεύεις την κίνηση, τώρα που τα νεύρανες μπαράλια, τώρα που έχεις ανάγκη κάτι να ακούς, να σου φτιάξεις το κέφι, έρχομαι εγώ τσουπ και πετάγομαι και παλεύω να περάσουμε τι ωραία, τι καλά. Λοιπόν, έρχεται σε λίγο το δικαστήριο του Γιάννη, που υπενθυμίζω, μου στέλνεις τα δικά σου προβλήματα στο 6937 949 949 και κερδίζεις δώρο. Δηλαδή, άκου τώρα τι γίνεται, έτσι. Στέλνεις προβλέμα και δώρο δικό σου. Αυτά που όλο το έχεις δει. Μπορεί και αλλού, αλλά τα έχουμε και εδώ. Μην είσαι ευχάριστος. Και όσο μου στέλνεις τα προβλήματά σου, θέλω να σου πω ότι υπάρχει έρευνα που λέει ότι τον Οκτώβρη και κάθε Οκτώβρη όλοι, λέει, έχουμε μία τάση να γυρίσουμε στον πρώην. Αρχικά αμφισβητώ, έχουμε τάση κάθε μήνα και 15 Αύγουστο που είναι παχές οι μύγες. Δεν με επηρεάζει καθόλου η εποχή. Πέραν τούτου όμως, λέει ότι υπάρχουν επιστημονικές μελέτες. Και ποιες είναι? Ότι ήμασταν αξιοπρεπείς, θα πω εγώ. Άκου τώρα τι λέει. Έχει τύχει, λέει, να πιάσει τον εαυτό σου ένα φθινοπορεινό βράδυ να κοιτάζει την οθόνη του κινητού, έστιμος να στείλει μήνυμα σε κάποια παλιά αγάπη? Ναι, και φθινοπορεινό και ανοιξιάτικο και καλοκαιρινό και χειμώνα με τα χιόνια στην Πάρνηθα. Αν ναι, λέει, δεν είσαι ο μόνος χωρίς τσίπα. Εγώ το προσθέτω αυτό. Πρόκειται, λέει, για μια βαθιά βιολογική μας ανάγκη. Και εσύ, άκου τώρα τι μπουρούχα είναι αυτή. Καθώς, λέει, το φως της ημέρας λιγοστεύει, ο Χριστός και η Παναγία, η σερωτονίνη και η ορμόνη που ρυθμίζει τη διάθεση και τον αυτοέλεγχό μας πέφτει, ενώ τα επίπεδα μελατονίνης ανεβαίνουν. Και αυτή η ορμονική αλλαγή, λέει, σε κάνει να στείλεις τον πρώην. Ονομάσαμε τώρα το χαμηλότερο επίπεδο και την αξιοπρέπεια που πετάξαμε μια μέρα στη Μεσογείο και δεν την ξανάδαμε από τότε, βιολογική ανάγκη. Δεν φταίει η μικρή μέρα. Φταίει ότι δεν έχουμε τσίπα. Φταίει ότι δεν έχουμε κάνει ψυχοθεραπεία και θέλουμε να γυρνάμε στα γαϊδούρια, τα γουρούνια και τα μοσχάρια που μας έχουν πληγώσει. Θα μου πεις τώρα ότι φταίει η μικρή μέρα. Ναι, στη μεγάλη μέρα είδαμε. Πριν ήταν ξαφνικά. Μέσα στη λογική ήμασταν. Λοιπόν, αν έχεις αυτό ή άλλα προβλήματα, είμαστε εδώ για να τα λύσουμε. Υπενθυμίζω, έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη. Περιμένω να στείλεις τα δικά σου θέματα. Περνάω σε διαλυματάκι. Τι λέει εδώ? Τι λέει, πέτυχα Διάνα. Α, συγγνώμη, παιδιά, έχουμε θέμα. Αν ακούγατε πριν, μπράβο σας, αν δεν ακούγατε, ντροπή σας, γιατί έχω φίλη που μου λέει, πάει στο γυναικολόγο για να μάθει το φίλο του παιδιού της και να κάνω εγώ μία μαντεψιά. Και λέω, θα είναι κορίτσι. Και το βρήκα, είναι κορίτσι, παιδιά, και θέλω χειροκρότημα. Μπράβο, κούκλα μου, με το καλό να σου ζήσει. Μουα, μουα, μουα. Τα φιλιά μου και στο Χριστόφορο που μόλις έστειλε. Εντάξει, παιδιά, έχει γίνει εκπομπή. Μπράβο, Ρούλα. Περνάω σε διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Peggy Zina. Έρωτας.

0: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό από τη σπουδαία ερμηνεύτρια Peggy Zina. Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
3: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
4: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις κουπονιά αγορών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
3: Εδώ είμαστε!
2: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
7: Καλού γαϊδουρό δεν είναι.
8: Έχασα!
9: Να σου πω κάτι!
10: Αυτό είναι τρίποντο.
11: Ο ρυθμός τα σπάει!
12: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
13: Δεν αλλάζει.
14: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
15: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
16: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
17: Καταγγέλλω το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
18: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
19: Γιάννης Κατινάκης Σόου καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
20: Ρυθμός 949.
21: Οχα μάνα μανέλα, και έχει να γίνει χαμός για μία ώρα ακόμα, γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις Only Successes, θα το λέω και στα αγγλικά βεβαίως, θα πάρω και το lower στο ρυθμό. Μόνο επιτυχίες, και μέχρι και τις 8 όπως προείπα θα ακούς Γιάννη Κατινάκη με πάρα πολύ κέφι. Τεταρτούλα σήμερα, σαν αγκονάρι, σαν τσουτσουράγκανθο μια μέρα. Ας πάει μπαμ Παρασκευή τώρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, αχρίαστες μέρες. Θα έπρεπε να είναι Δευτέρα και Παρασκευή. Τα ενδιάμεσα είναι αχρίαστα. Ωστόσο, αν σε προβληματίζει και σένα αυτό είτε οτιδήποτε άλλο, έρχεται ολοταχώς και με φόρο εντός λίγων λεπτών το δικαστήριο του Γιάννη, που αν δεν ξέρεις τι είναι, ντροπή, έσχος και όνειδος, γιατί σημαίνει ότι δεν παρακολουθείς την εκπομπή. Εξηγώ όμως, λύνω ζωντανά το δικό σου πόνο, το δικό σου καημό που μου στέλνεις στο Viber μας, και παίρνεις και δώρο. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Και πονεμένος είσαι και στο λύνο τζαμπουίτα, και παίρνεις και δώρο. Είμαστε γαλαντόμοι, είμαστε οι καλύτεροι και πάρα πολύ μετριόφρονες. Παιδιά, με πνίξατε. Είτε που πάπακα. Πολύ μπουρούχα είπα. Σου λέει, αδερφάκι μου και μοίρα, πάρε μια πνιξιά τώρα να σταματήσεις. Λοιπόν, 6-9-37-949-949 το Viber μας. Και αρχινάω δυναμικά και καψούρικα με Θοδωρή Φέρη. Και είπες ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Και εν τέλει ήσουν ένα μοσχάρι και μισό. Όχι ο Θοδωράς, η πρώην, κατάλαβες.

0: Μαζί θα τα παλέψουμε όλα, γιατί είσαι εδώ, στα καλύτερα, στα πιο μερακλείδικα, στα πιο κεφάτα. Είσαι στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 8 θα τα περάσουμε εξαιρετικά. Σήμερα Τετάρτη, ακόμα χάει αυτή η εβδομάδα, δεν θέλει να φύγει. Θέλει να μας γεράσει και να εξαντλήσει την υπομονή μας. Όμως εμείς μασάμε. Μασάμε καμιά φορά, αλλά δεν πειράζει. Συνεχίζουμε με το κεφάλι ψηλά. Τώρα όμως. Τώρα τα πράγματα είναι σοβαρά και τα λόγια είναι περιτά όταν έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη, που ξαναλέω, εισαγγελέας, ίσως και πρόεδρος παραρίου πάγο Γιάννης Κατινάκης, θα δικάσει και θα δώσει λύσεις στα δικά σου προβλήματα και πέρα από λύση, θα δώσω και δώρο βεβαίως, γιατί με αυτό σου ανοίχτο χέρι. Πάμε λοιπόν να πέσουν τα σήματα.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθριν.
3: Ετών?
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, σε μπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Παίρνω σοβαρή φωνή, γιατί σαν δικαστής πρέπει να είμαι έτσι επιφανής και πρέπει να είμαι και λίγο ποιοτικός. Με αυτόν τον τόνο φωνής λοιπόν θα πω ότι έχω φίλο που του έχω τάξει να πω το πρόβλημά του σήμερα και μου έχει κάνει και αφήγηση. Ο πόλεμος του κλιματιστικού, με τίτλο πια, Μενέλαος Λουντέμης. Αυτός είναι ο τίτλος που μπορώ να βάλω στο πρόβλημά μου. Αιώνια μάχη ανάμεσα σε αυτούς που νιώθουν ότι είναι στη Σαχάρα και σε εκείνους που κυκλοφορούν με κουβέρτα και ισοθερμικά τον Ιούλιο. Έδωσε πόνο στο πρόβλημα ο κύριος, έτσι. Πραγματικά το προσπάθησε. Χριστόφορος από Αλεξανδρούπολη, σας φιλώ όλους εκεί. Χριστόφορε, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ. Οποιοσδήποτε άνθρωπος μέσα στη ζέστη δεν θέλει να βάλει air condition, του στέλνεις ένα εξώδικο που είναι και επίκαιρο αυτές τις μέρες και του λες: φεύγα από το σπίτι μου, φεύγα μακριά και πήγαινε να ζήσεις στη μακρινή Σουηδία ή Φιλανδία που έχει το κρύο που σου αρέσει. Τέλος πια, τέλος. Θα κάτσω εγώ να λιώσω, να ψηθώ σαν σεφταλιά και μπριά, να τρέχουν υδρότες, να βρωμάω κατσικίσια φέτα για να κάθεσαι εσύ που μου λες: κρυώνω. Άμα κρυώνεις, αγάπη μου, Αύγουστο μήνα που να παχύσει μύγες, τράβα σε ένα γιατρό. Δεν πάω εγώ θερμοπληξία και γενικότερα να πληγεί όλο μου το νευρικό σύστημα επειδή είσαι ψυχοπαθής. Τέλος, όποιος δεν θέλει air condition να πάει στο σπιτάκι του. Δεν έχω καμία δουλειά και καμία θέση με εσένα. Γιατί με κοιτάτε περίεργα εδώ πέρα το επιτελείο του ρυθμού 949, ε? Γιατί έχω πολύ κόσμο εδώ πέρα στο επιτελείο. Μπορεί και έναν άνθρωπο. Χειροκρότα, ένα άνθρωπε! Ρίμψα την καλαμιά στον κάμπο. Τέλεια. Πιο μιζέρια δεν υπάρχει, το καταλαβαίνουμε, έτσι. Μιζέρια διανόητη. Λοιπόν, συνεχίζουμε δυναμικά με ένα και μοναδικό Γιώργο Μαζονάκη και σε λίγο πάλι μαζί σου. Απειλητικός ήμουν, ε. Πάλι μαζί σου.

0: Έχω και εγώ μια ένα πρωί, περίμενε. Διαφραγματική. Για να τα λέμε σωστά, Αντώνης Ρέμος, το ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιαννάκης Κατινάκης, έτσι, εδώ θα είμαι μέχρι και τις 8 για να την περάσουμε μαζί και αυτή την τεταρτούλα, τη μίζερη. Και άκου τώρα τι έρευνες φέρνουν στο τραπέζι. Πολύ ποιοτικές, είναι έστως και για ΙΕΝΕΔ, θα έλεγε κανείς. Άκου τώρα 9 πράγματα που συμβαίνουν στο σώμα σου όταν δεν κάνεις σεξ. Και εδώ θα φανεί σε τι κατάσταση είναι οι ακροατές μου. Είναι πρωταθλητές ή έχουν σκουριάσει, έχουν πάρει τα βρακιά οι αράχνες. Λοιπόν, πρώτο λέει, μείωση ορμονών ευτυχίας. Δυστυχιά, μαντήλα, μαρινένα, λεξεπέτρα και Μάρθα Βούρτσι. Γιατί όμως, ρε παιδί μου, τι γιατί δηλαδή, άμα δεν το κάνεις, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αλλαγές στην ενυδάτωση του σώματος. Έρχεσαι και πατσουριάζεις, τα φιδιάζεις. Παναγία μου και Χριστέ μου. Αύξηση στρες. Παιδιά, έχω πολύ στρες τελευταία, να ξέρετε, δρώνουν τα χέρια μου, αλλά δεν θα αποκαλύψω τι συμβαίνει στη ζωή μου. Αυξημένη πίεση, μόρ θα πεθάνουμε, ζουμπουλία θα γίνουμε. Απώλεια λίμπιντο, αυτό είναι λογικό γιατί τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Άμα δεν τρως, πού να βρίσκεται την όρεξη. Τι λέει εδώ πέρα, περίμενε. Αυξημένος κίνδυνος ατυχημάτων. Θα πάθω εγώ τροχιά επειδή δεν κάνω τα ζεβουζέ μου. Α, όχι λέει, γιατί μπορεί να οδηγήσει σε μια ελαφρώς μειωμένη φυσική κατάσταση. Α, και στην ευληγησία. Καλά, παιδιά. Όταν κάνετε σεξ, τι είστε, είναι η Νάκη και η Τζένα Τζέιμσονς. Κρεμιέστε από πολυέλαιος. Ποια που δημιουργεί ευληγησία το σεξ. Εγώ δεν έχω καταλάβει και το άλλο βέβαια. Που λέει και πάρα πολλές θερμίδες το σεξ. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τι να κοιτάξω εδώ πέρα, μου λένε. Να μην κοιτάξω τίποτα. Ανοιχτά είναι αυτά που πρέπει να είναι ανοιχτά. Αυτό που λένε χάνεις θερμίδες το σεξ. Γιατί τι κάνεις, τρέχεις μαραθώνιο, ή κομμανέτσι, ή Φανή Χαλκιά. Κάθεσαι εκεί εδώ πέρα. Λίγο εδώ, λίγο εκεί, λίγο μπρούμητα, λίγο ανάσκελα. Κάνεις τον αστερία, περάσει ώρα πόσο, 5 λεπτά, 6 αν είσαι και τυχερός και μέρα κλείς. Και πας σπίτι σου. Να έχω κάψει ζήτημα και τρεις θερμίδες. Εσύ που κες παραπάνω, δηλαδή θέλω να μου πεις, τι κάμεις, ποια είσαι.
1: Έλα, Χριστέ και Απόστολε. Αν είναι δυνατόν.
0: Ωραία. Έχουμε και ένα φάντασμα στο στούντιο του ρυθμού εδώ πέρα, το οποίο είναι παιχνιδιάρικο και θέλει να μην πειράζει. Και τελευταίο, αίσθημα μοναξιάς και απομόνωσης. Γιατί λέει, τα ψυχολογικά τραύματα που συνδέονται με την αποχή μπορούν να επηρεάσουν την αυτοεκτίμηση. Σωστό είναι αυτό, γιατί άμα δεν κάνεις τους έρωτες, λες, μορδένα αρέσω, αλλά αν είσαι και σημίζερος, δεν βγαίνεις από το σπίτι σου, κάθεσαι όλη μέρα μέσα και τρως, πρέπει να σε δει και ένας άνθρωπος για να κάνεις τα σεξ σου. Συμφωνείτε, δεν σας ακούω. Θα μου πεις που να... Ναι. 6-9-37-9-49-9-49 το Viber μας. Tell me your opinion about the themes we talk about to this... Στείλε μήνυμα.

Και με διαφορά είμαστε η πιο ωραία παρέα και τα περνάμε εξαιρετικά, συγκλονιστικά και υπέροχα πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Κατινάκης, έτοιμος για όλα, να σου φτιάξω το κέφι και να ανεβάσουμε τη διάθεση. Έχω μπλεχτεί με τα καλώδια, μου έχουν σπάσει τα νεύρα, περίμενε. Τι θα γίνει με το καλώδιο? Θα μιλάω μπλεγμένος, δεν με νοιάζει, θα κάνω όλα μαλάχη. Λοιπόν, είπαμε μέχρι και τις 8 θα είμαστε μαζί. Έχει νυχτώσει πια, Παναγιά μου. Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά, μαύρη σαν καλιακούδα. Και έχω φέρει έρευνες πάρα πολύ σημαντικές και δυσίωνες, έτσι. Γιατί βλέπω ότι ο μέσος ενήλικας έχει μία στις 562 πιθανότητες να βρει την αληθινή αγάπη. Και πολλές τις βλέπω. Και πολλές τις βλέπω και πολύ ευήνω τελικά είναι αυτή.

0: έρευνα, γιατί πού θα τη βρω την αγάπη? Στις εφαρμογές, ας γελάσω. Θα ξαναγελάσω. Στις εφαρμογές οι άνθρωποι μπαίνουν γιατί θέλουν να μου σπάσουν το νευρικό σύστημα και τα ζωτικά όργανα να μου τα κάνουν τρίματα. Στα μπαρ δεν φλερτάρει ο κόσμος, αγάπη μου. Δεν βγαίνουν. Είναι όλοι με την κινητούγκα εδώ πέρα. Τίκι, τίκι, τίκι, τίκι. Θα βγάλει τα μάτια σου, βρε. Βγάλ τα αλλού. Όχι στο κινητό. Γιατί είπαμε την έρευνα πριν. Τι παθαίνει άμα δεν κάνει τα σεξου. Πού να βρω άνθρωπο? Και το μία στο 562 είναι πάρα πολύ, γιατί αυτή η μία που. Στο σούπερ μάρκετ. Αν και είχαμε πει και άλλη έρευνα βέβαια, ότι στο σούπερ μάρκετ έχεις περισσότερες πιθανότητες να βρεις τον άνθρωπό σου, γιατί ευνοεί. Πας στα λαχανικά και λες, α, ωραία αυτή η μελιτζάνα, να σας την πιάσω, να σας τη βάλω στο καλάθι. Ωραίο αυτό το σέσκουλο και λίγο μεντανό. Έλα σπίτι μου να σε κεράσω ένα παστίτσο. Το σούπερ μάρκετ ευνοεί λίγο πιο πολύ. Αλλά και πάλι τα βλέπω τα χάλια μας. Δεν θα μείνει ρουθούρι, θα πεθάνουμε όλοι μόνοι μας. Θα μου πεις τώρα, Γιάννη, μου φτιάχνεις το κέφι έτσι? Όχι, αλλά είμαι ρεαλιστής. 6-9-37-949-949 το Viber μας. I'm waiting for your messages και περνάω σε διαλυματάκι. Μικρό, υπόσχομαι, σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Θες να διαβάσουμε κανένα μήνυμα από αυτά που μας στέλνει ο κόσμος στους δικούς τους γιες?
2: Γιάννης έχει εδώ πέρα απτό παράδειγμα. Δουλεύω, λέει, στην λαχαναγορά.
3: Ωραία.
2: Βλέπω πρωί-πρωί, λέει, το Μάκη το Χριστοδουλόπουλο.
3: Βασιλιάς.
2: Βγάζουμε φωτό, του λέω πόσο τον θα βάζω και τέτοια και μου λέει στο τέλος. Άντε καλημέρα, θα πάει πολύ καλά η μέρα σου τώρα που με είδες. Δεν σας τα πολυλογώ. Μάζευα μανιτάρια, φράουλες όλη μέρα γιατί πέσανε μέσα στο φορτηγό όλα κάτω, λέει.
4: Το προσκλητήριο.
1: Κατάλαβες αυτά.
2: Η φράουλα
4: μου έπεσε από τα χέρια.
3: Το καφάζι του πεζοδρόμου.
5: Hello, hi.
1: Half, half, half.
2: Hi.
5: Πάμε λίγο να κλείνουμε το ρήμα
3: have τώρα.
2: I Μπράβο. Have, you have.
3: Μπράβο.
2: He και she has.
5: He, she, it.
2: Πάμε. He is, she is. Σωστά το έχω.
5: Του have λες, ρε, τι is, ρε.
2: Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου. She have. He have.
5: Oh, here, oh, here. Oh, oh, oh, oh, oh. Σαν το ρούπι, εδώ από το.
1: Θα ξεφτυλιστούμε στον άνθρωπο, ρε.
6: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
7: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
8: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
7: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
8: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
7: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
8: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: She calls it other mommy. You look like you.
13: What? Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας «Αιμονή».
14: It was me. What? Was it me?
13: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας «Backrooms».
15: You have to be scared, mommy. She's nice. Can I go into your heart?
13: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
15: We'll have so much fun together.
13: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
16: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. ανακάλυψέ τον.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
18: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι.
19: Τι κουαλίτα.
20: Γεια σας. Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
21: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα.
20: Με πήραν άγνωστοι.
22: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
20: Και τελείως άγνωστοι.
23: Πολλά, σενιόρ Μακής.
20: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Eurojackpot.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Να δω

Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.

0: Ήρθαμε φόρα και σου έφερα αυτό που λαχταρούσες. Δηλαδή, εμένα βρε, Γιάννης Καρτινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για λίγο ακόμα θα έχεις αυτή την υπέροχη φωνούλα. Ναι, τη δικιά μου εννοώ, μην αμφισβητείς. Και παιδιά, από χτες ένα πράγμα συζητάει όλη η Ελλάδα, μη σου πω και όλοι οι φίλοι ως. Άννα Βύση και Νίκος Καρβέλας, παιδιά. Όπου, όποια πέτρα και αν σηκώσεις, θα δεις μια νέα είδηση, θα δεις TikTok, θα δεις εκπομπές. Έχουν λυσάξει, όλοι έχουν λυσάξει. Και εγώ, παιδιά, επειδή είμαι μια ευαίσθητη ψυχή κατά βάθος, τα ξεχνάω όλα γιατί μπήκε το αγόρι μέσα. Θοδωρής Μαραντίνης. Άμα μπαίνει άντρα στο χωριό, τίποτα. Πάνε και στενοχώριες, πάνε και όλα.
1: Πώς είσαι, τι γίνεται, φίλε.
0: Καλώς το αγόρι μου.
1: Καλά είσαι.
0: Μου ντύθηκε σε μοπετάλιο σήμερα, είσαι πάρα πολύ ωραίος. Φωτιά στα κόκκινα είσαι και μου βγάζεις και τη γλώσσα, βλέπω. Τεράστια.
1: Ναι.
0: Από Rolling Stones είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Βλέπεις που είμαι καιροκάς.
1: Είσαι καιροκάς.
0: Πολύπλευρος και πολυσχεδής Γιάννης Κατινάκης. Mm. Πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Και όπως καταλαβαίνετε, άπαξ και μπήκε τα γόρι, εγώ θα περάσω σε μια Ελένη Φουρέρα για να κάνω τα δικά μου. Μείνε εσύ μαζί μου και σε λίγο σούρχομαι, σούρχομαι. Αλληλούια, αγάπη μου, αλληλούια.
2: Ένα παλιό

0: τραγουδιστικά θα κλείνω πάντα. Βασικά και αρχίζω τραγουδιστικά. Είναι μια τραγουδιστική εκπομπή στην υγειά μας με την Κατίνα, στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και ήρθε αυτή η σκληρή ώρα του αποχωρισμού να σε αφήσω σε ένα αγόρι. Ένα αγόρι ερωτικό, ένα αγόρι σεξι, ένα αγόρι ταλαντούχο, ένα αγόρι ζωηρό, ζωντανό, καθότι κοιμάται και είναι το μόνο αρσενικό που κοιμάται μόλις με βλέπει.
1: Όχι, κοιμάται. Απλά ετοιμάζεται.
0: Ετοιμάζεσαι σκυμμένος στο τραπέζι.
1: Πώς.
0: Είσαι πολύ μερακλής ο Δωρή.
1: Είμαι, η αλήθεια είναι, το λένε όλοι.
0: Και είσαι και φαίνεται. Λοιπόν, τι μας έχεις ετοιμάσει σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε ένα θέμα λίγο που πιστεύω θα χαμογελάσουμε. Θέλω να βρούμε το πιο ακατάλληλο τραγούδι να ακούσεις σε γάμο.
0: Σε γάμο,
1: Ποιο πιστεύεις θα ήταν το πιο not κατάλληλο τραγούδι για γάμο? Θα ήθελα να το τραγουδήσεις, γιατί είπες ότι κλείνεις τραγουδιστικά.
0: Για γάμο το.
1: Το epic fail ενός τραγουδιού σε γάμο.
0: Ίσως να είναι η νεκρόσιμος ακολουθία, παιδιά. Φαντάζομαι να πεθάνει κανείς από τους δύο. Γιατί σε εκκλησία είσαι δίπλα ο παπάς, δίπλα η κοιτάφη. Η νεκρόσιμος είναι το χειρότερο, θα πω.
1: Βρήκαμε παπά που λέει.
0: Να θάψουμε 5-6.
1: Κάπως έτσι.
0: Έχω δίκιο.
1: Έχεις δίκιο, πάντα έχεις
0: δίκιο. Γιατί ό,τι και να γίνει, με ένα ζωντανό ο άλλος μπορεί να προχωρήσει.
1: Σωστό και
0: αυτό. Άμα τον φάει μαρμάγκα.
1: Ναι.
0: Σας μάθησα. Πάντων... Πάμε με κέφι για Θοδωρή Μαραντίνη, λοιπόν. Μέχρι και τις 10. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ σας φιλώ, δεν σας νεκροφιλώ, σας γλυκοφιλώ. Και τα λέμε αύριο. Πολλά πολλά φιλάκια. Μουά.
2: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξέρο βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Unifarma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
10: Πάμε Breaking Bad.
11: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
10: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
11: Stand-up είναι.
10: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
11: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
10: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
12: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
13: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Μπεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
14: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
15: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
16: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
17: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Ευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
18: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
19: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
20: Ξέχνα τον Κώστα.
19: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
20: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
19: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
20: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
19: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
21: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Καλώς την.
23: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
22: Πού το κατάλαβες?
23: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
24: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
25: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
26: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
27: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
28: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
29: Σεσουάρ για δολοφόνους.
30: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
29: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
30: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
29: Σεσουάρ για δολοφόνους.
30: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
29: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
31: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
32: Ρυθμός 949.
1: Καλώς ήρθες εκτορυθμιστή μου και εκτορυθμίστρια μου. Ελπίζω να είσαι καλά. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Είναι Τετάρτη, σε περίπτωση που δεν το έχεις καταλάβει. Και κάθε Τετάρτη τι γίνεται? Χάνουμε λίγο τον εαυτό μας για να βρούμε τον εαυτό μας. Πώς το κάνουμε αυτό? Βγαίνοντας λίγο εκτός ρυθμού εδώ στο ρυθμό 949. Και φυσικά σήμερα έχω ένα θέμα, είναι από τα αγαπημένα μου. Όχι γιατί το σκέφτηκα εγώ. Έτσι απλά γιατί τέλος πάντων νομίζω ότι θα γελάσουμε, θα περάσουμε όμορφα και τέλος πάντων θα κλείσει ωραία αυτή η μέρα. 2-10-68-35-722 είναι το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο. Αν θες να καλέσεις, να μας πεις ό,τι κατεβαίνει και ό,τι σε βασανίζει και ό,τι κατεβαίνει στο μυαλό σου, είμαι εδώ για σένα. Και το Viber 6937-949-949. Λοιπόν, πριν σου πω το θέμα για σήμερα, θέλω να πάμε σε μια τραγουδάρα που έχουμε αποκλειστικά εδώ στο ρυθμό. Θέλω να το ακούσεις, να το σκεφτείς και μετά επιστρέφω να σου πω τι θέμα έχουμε, τι θέμα δεν θα έχουμε και τι τραγούδια θα ακούσουμε not. Κατάλαβες? Όχι, δεν κατάλαβες. Πάμε μια πηγιζίνα τώρα. Αποκλειστικά στο ρυθμό. Όπου ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: Πέγγι Ζήνα, Σαμπάνης για να τσούλια. Ένα υπέροχο τραγούδι, το άκουσες εδώ πρώτα στο ρυθμό και θα το ακούσεις παντού μετά. Έτσι, θα τη σκόνη μας υπόλοιπη. Λοιπόν, και ερχόμαστε στα δικά μας. Εδώ είμαστε λοιπόν. Είναι Τετάρτη. Τα ξαναλέω για να μπεις λίγο στο mood, να μπεις στο κλίμα, να καταλάβεις τι θα ακούσεις και τι τέλος πάντων θα προσπαθήσει να πει το στόμα μου σήμερα. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Είμαστε εκτός ρυθμού. Τι έχουμε? Συνήθως έχουμε ένα θέμα. Γύρω από το θέμα ψάχνουμε ιστορίες και πίσω από τις ιστορίες πάντα κρύβεται ένα τραγούδι. Φυσικά, επειδή είμαστε εκτός ρυθμού, δεν χρειάζεται να ακολουθήσουμε το θέμα. Άρα, εσύ στο 6937-949-949 μπορείς να στείλεις ό,τι άλλο σε βασανίζει ή εκείνη τη στιγμή θες να μοιραστείς εδώ μαζί μας. Λοιπόν, το θέμα μας είναι το εξής και είναι πολύ συγκεκριμένο και μη σου τύχει. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το πιο λάθος τραγούδι να ακούσεις σε γάμο? Ή αν θες να το πας κι αλλιώς, στο γάμο σου. Ή τέλος πάντων, στο γάμο που είσαι κουμπάρος. Οτιδήποτε σε αγγίζει και σου φέρει μια καταστροφή στο μυαλό σου. Σήμερα αυτό εδώ θέλω να το μοιραστείς μαζί μας. Όπως έχει κάνει η Νικολέτα.
1: Καλησπέρα σας. Μετά από πολλή σκέψη.
0: Πολλή σκέψη.
1: Το ιδανικό τραγούδι που πιστεύω ότι θα έπρεπε να παίξει σε ένα γάμο είναι το «Ένα σπίτι καίγεται» της Νατάσας.
0: Λοιπόν, Νικολέτα, στον επόμενο γάμο μου σε θέλω κουμπάρα.

0: Έραγα, σήμερα γάμος γίνεται. Λοιπόν, ακριβώς σήμερα θέλω να ακούσουμε τα λάθος τραγούδια που δεν θα πρέπει να παίξουν σε ένα γάμο. Σκέψου το λίγο, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά. Έχω και εγώ πάρα πολλά στο μυαλό μου. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που έχει τόσο μεγάλη συμμετοχή. Δεν ξέρω πώς θα χωρέσουμε όλα τα τραγούδια. Είστε φάνταστοι, έχετε χιούμορ και επίπεδο γιατί ακούτε αυτή την εκπομπή και μπράβο σας. Λοιπόν, για να δούμε
1: καλησπέρα,
0: τώρα.
1: Καλησπέρα, Θοδωρή.
0: Καλησπέρα.
1: Σε όλους τους εκτοριθμιστές και εκτοριθμίστριες.
0: Έτσι, ρε φίλε.
1: Το πιο λάθος τραγούδι που μπορεί να παίξει σε ένα γάμο, κατά τη γνώμη μου, είναι το Πάρ' τον δρόμο του Νότι Φαγιανάκη.
0: Εντάξει, είναι λάθος αυτό, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι λίγο λάθος, αν και τραγουδάρα, αλλά. Μην παίξει το γάμο σου. Α, μην παίξει. 6-9-37-9-49-9-49. Περιμένω να μου πει τι δεν θα ήθελε να ακούσει το γάμο σου, στο γάμο του φίλου σου ή τέλος πάντων στο γάμο του Καραγκιόζη.

0: Εγώ σίγουρα δεν θα ήθελα να το ακούσω σε γάμο, ακόμα κι αν ήμουνα εκεί καλεσμένος αυτό το τραγούδι. Άρα πολύ to the point εδώ ο φίλος μας. Και έχουμε κι άλλα, παιδιά, έχουμε κι άλλα. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα, έχετε ήδη στείλει φωνητικά μηνύματα με πολύ ενδιαφέρον. Μαζεύω τα τραγούδια, να ξέρετε. Θέλω κέφι σήμερα, θέλω τρέλα. Θέλω να φανταστείτε το γάμο, ρε παιδί μου, ένα τηλεοπτικό γεγονός που θα έμπαινε ο Βλάσης Μπονάτσος και θα έλεγε άλλα κόλπα για όσους ξέρουν και βλέπουν. 6937-949-949. Θέλω ταχυτικά σας μηνύματα. Ποιο είναι το λάθος τραγούδι, ποιο είναι αυτό το τραγούδι λοιπόν που δεν θα έπρεπε να παίξει σε γάμο. Για να δούμε τη λέει η Αναστασία.
1: Θοδωρή μου, καλησπέρα. Το τραγούδι που θεωρώ ότι σίγουρα δεν ταιριάζει
0: για
1: σε
0: πες,
1: γάμο
0: για πες.
1: Είναι ούτε στον εχθρό μου να μην τύχει, να έχει τέτοια τύχη.
0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ρίσκα κάποια τραγούδια που έχετε ζητήσει έτσι απανωτά, γιατί...

0: Μέχρι και στην και το κλαρίνο μετά να γίνει χαμός, δηλαδή να γίνει ο γάμος άνω κάτω, παιδιά, τραγουδάρα. Και έχω στα καπάκια σου βάζω επόμενο λάθος τραγούδι για να ακούσεις το τραγούδι λοιπόν που είναι epic fail για να ακούσεις γάμο. Πάρε, πάρε, πάρε λίγο να ακούσεις.
1: Το τελευταίο
0: βράδυ μου. Έλα. Αν έχετε βρεθεί στην εκκλησία, κάτι θα ξέρετε. Εγώ σας νιώθω. Ωραία, τελευταίο βράδυ. Άρε, να κάνουν τα κάρβουνα.

0: Όχι, φαντάσου, κάνε το λίγο εικόνα να παίζει σε γάμο αυτό.
1: Όλα είναι.
0: Και όλοι μαζί να φωνάζουνε. Όλοι μαζί, παιδιά, όλοι καλεσμένοι. Είστε του γαμπρού της νύφης εσείς. Και εσείς, τραγουδίστε κι εσείς.
1: Σαν λουλουδί κάποιο χέρι θα μας κόψει μια αναβγή.
0: Εντάξει, έχετε γούστο και επίπεδο. Το λέω εγώ πάντα για τους εκτοριθμιστές και τις εκτοριθμιστριές μου. Έχετε γούστο και επίπεδο και σίγουρα πολύ χιούμορ. Για να δω τώρα όμως αυτό το τραγούδι πώς θα σου χτυπήσει.
2: Σήμερα είναι η μέρα μου.
0: Περίμενε. Περίμενε, περίμενε.
2: Πέταξα την
0: Οπα.
2: Πέρα μου.
0: Όπα. Δεν ξέρω γιατί τραγουδάνε όλα άντρες αυτά τα τραγούδια. Πέστα, πέστα.
2: Και μ' αρέσει πιο πολύ.
0: Κάτι ξέρω, Μάκης.
2: Σήμερα κερνάω εγώ.
0: Κι εγώ, φιλαράκι. Μαζί σου.

0: Τι έγινε, παιδιά?
1: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
2: Εντάξει, ισχύει ότι είμαστε. Ναι, τώρα φαντάζεται να πέσει αυτό. Δηλαδή, περίμενε.
3: Έχω ιδέα. Λοιπόν, οι πιο πολλοί από εσάς, λοιπόν, μ' ακούτε? Ένα, δύο, τσεκ. Ωραία, μ' ακούτε. Οι πιο πολλοί από εσάς επίσης συζητήσατε ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Και.
4: Φοδωρά, ρίχτο.
3: Εντάξει, μην μαλώνεις. Αχ, έσπασε. Λοιπόν, οπότε αυτό το τραγούδι έχει το ηχητικό. Βάλε, έχει το ηχητικό. Πού είναι το ηχητικό, λέει. Τι κάνει, τι έπαθε, γιατί? Που το τραγουδάει η κοπέλα. Κάποια το τραγούδισε κιόλας, το έχεις? Να το βάλουμε. Λοιπόν, ένα τραγούδι που πραγματικά έχει, νομίζω, μαζέψει περισσότερες ψήφους είναι το εξής. Το οποίο θα πατήσω εγώ αυτό τώρα και θα ακουστεί, έτσι.
5: Θοδωρή, καλησπέρα. Πιστεύω το πιο λάθος τραγούδι είναι το Σαφήνω στον επόμενο από το Σαμπάνι.
3: Ακριβώς έτσι λέει ο φίλος μας ο Ανδρέας. Έχουμε και μια κοπέλα που τραγουδούσε. Πού είναι αυτό, το έχουμε, δεν το έχουμε τώρα. Α, δεν πειράζει. Εγώ θα σου πω το εξής.

0: σου.
1: Έτσι, έτσι. Βλέπετε, δεν τραγουδά μόνο εγώ, ευτυχώς. Τραγουδά και κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι το most popular μέχρι στιγμής τραγούδι. Θα έλεγα ότι είναι πραγματικά του Γιώργου Σαμπάνη. Αφήνω τώρα στον επόμενο. Εγώ έδωσα και μια βερσιόν για την επόμενη. Όποιος το άκουσε, το άκουσε. Δεν ξέρω αν θέλετε. Μπορεί να μιλήσω και εγώ με τον Γιάννη Δόξα να κανονίσουμε να κάνουμε αυτή τη βερσιόν. Ήρθε η ώρα όμως που δεν ξέρω αν το περίμενες. Εγώ το περίμενα γιατί θα ακούσουμε.
2: Τραγούδι εκτός ρυθμού.
1: Oh yeah. Και ποιο είναι το τραγούδι εκτός ρυθμού. Φαντάσου, κάντε λίγο εικόνα. Κάντε λίγο εικόνα, έτσι. Εκεί που ρωτάει, έχει κανείς να πει κάτι πριν τελεστεί το μυστήριο.

τραγούδι κατάθεση ψυχής θα έλεγα και πολύ θαραλέων για να πει κάποιος να τραγουδήσει ή να ζητήσει να παίξει από το DJ σε ένα γάμο. Λοιπόν, γιατί το θέμα μας σήμερα είναι ποιο είναι το λάθος τραγούδι να ακούσεις σε ένα γάμο. Αν μόλις συντονίστηκες στο ρυθμό 949, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, είμαστε εκτός ρυθμού, όπως είμαστε κάθε Τετάρτη, 8 με 10, 6937, 949, 949 είναι ο αριθμός του στο Viber που μπορείς να στέλνεις ταχυτικά σου ή γραπτά σου μηνύματα, είτε όσον αφορά στο θέμα μας, είτε οτιδήποτε άλλο σε βασανίζει. Και να σου πω κάτι, βλέπω ότι ο Σαμπάνης έχει και άλλα τραγούδια που είναι λάθος για γάμο. Τι θέλω εγώ με σένα.

0: My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Λοιπόν, πολύ σημαντικό, εμένα λέει θα μου σώσει τη ζωή, γιατί δίπλα μου χτίζουν και κάτι οικοδομές και με έχουν βασανίσει απίστευτα.
1: Επιστρέφω σε λίγο.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
3: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
4: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην παγκούς, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
5: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
6: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
7: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
6: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
7: Όχι.
6: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
8: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
9: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
10: Every little thing that you say or do, I hang up.
11: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
13: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσες χθες,
14: πες ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
15: Νέα κυκλοφορία.
16: Αγγελική Ηλιάδη, Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify.

0: κυκλοφορία.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Πίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Conduct Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Και τώρα το contouring.
9: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValley.

0: Double και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. Mac Value Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
10: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
11: Εκτορυθμιστές και εκτορυθμίστριες, σας θαυμάζω για το γούστο σας και το χιούμορ σας. Λοιπόν, σήμερα το θέμα μας σήμερα είναι ποιο τραγούδι είναι το απόλυτα λάθος τραγούδι να ακούσεις σε ένα γάμο. Στο γάμο σου, στο γάμο του φίλου σου, στο γάμο του καραγκιόζη, στο γάμο τέλος πάντων οποιοδήποτε πιστεύεις ότι θα παρευρεθείς και θα ήταν λάθος να ακούσεις ένα τραγούδι. Έχουμε λάβει πάρα πολύ ωραίες ιδέες και προσπαθούμε να τα παίξουμε όλα τα τραγούδια. Εσείς μπορείς να συνεχίζετε να στέλνετε στο 6937-949-949 ή αν είσαι λίγο πιο θαραλέος και θα ήθελα να ακούσω τη φωνή σου, όπως και η Έλενα Τάντζελο θέλει να ακούσει τη φωνή σου, στο 2168-35-722 μπορείς να καλέσεις και να τα πούμε επί τόπου. Λοιπόν, για να σου πω τώρα τι ζήτησε εδώ η φίλη μας, που είναι εδώ πέρα η Άννα, έχει ζητήσει να ακούσει.
12: Καλησπέρα Θοδωρή, είμαι η Άννα και θεωρώ ότι το χειρότερο τραγούδι μπορεί να παίξει σε γάμο είναι τα Μεγάλα Σ' Αγαπώ του Σφακιανάκη.
11: Νομίζω τα έχεις τα δίκια σου. Τα έχεις τα δίκια σου και επειδή μάλλον ο Σφακιανάκης είναι κατάλληλος, είχαμε τους χωρισμούς την προηγούμενη φορά που ήταν κατάλληλος, είναι κατάλληλος και για λάθος τραγούδι γάμου λοιπόν. Οπότε το δέχομαι παιδιά, το δέχομαι. Ωραία φίλε.

0: κάνεις.
1: Είμαι πολύ καλά, Ζωζεφίν. Σε ευχαριστώ που κάθε φορά, κάθε Τετάρτη, ρωτάς και νοιάζεσαι για μένα. Οριακά συγγνώμη κάποιες φορές. Ελπίζω να είσαι και εσύ καλά. Και αν θέλεις να με πάρεις τηλέφωνο στο 6937-949-949, να τα πούμε. Εσείς να ξέρετε πως εγώ.
2: Επιστρέφω σε λίγο.
1: Μη χάνεστε.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
12: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
14: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
15: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα roster. Συνέντευξη Γιάννη Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Ομπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου.
0: All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
16: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστη.
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστη.
18: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
19: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
5: Έχετε τρελαθεί με τα μηνύματα και έχω τρελαθεί και εγώ με τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω πραγματικά είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή που είχαμε ποτέ από εσάς σε κάποιο θέμα στο εδώ στο Εκτός Ρυθμού και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από ό,τι φαίνεται σας άρεσε όλο αυτό το μικρό σόου που θα γινόταν σε ένα γάμο, λοιπόν, αν έπαιζε το λάθος τραγούδι. Γιατί αν τώρα συντονίστηκε στο ρυθμό, αυτό είναι το θέμα που έχουμε και γύρω από αυτό κινούμαστε. Βρίσκουμε ιστορίες, βρίσκουμε τραγούδια και τα ακούμε εδώ στο ρυθμό 949. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και πρέπει να ξέρεις ότι το 6937-949-949 στο Viber είναι ο αριθμός που πρέπει να καλέσεις να στείλεις γραπτό ή ηχητικό. Να σου πω την αλήθεια, προτιμώ το ηχητικό, γιατί το χρωματίζεις και κάπως διαφορετικά, ρε παιδί μου, και το πουλάς καλύτερα το τραγούδι και την ιστορία σίγουρα. Καθώς επίσης και 2-10-68-35-7-22 που μπορείς να καλέσεις για να τα πούμε απευθείας. Πρέπει να ξέρεις ότι έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα. Αν είσαι έτσι τακτικός, γνωρίζεις ότι η δεύτερη ώρα είναι αγαπημένη μου, καθώς είναι και η ώρα που μπορείς να ζητήσεις και να κάνεις τις αφιερώσεις σου. Οπότε δεν ξέρω, είναι λίγο ξύμορο σήμερα το θέμα σε σχέση με τις αφιερώσεις. Πρόσεχε, μην μπερδέψεις τα τραγούδια. Έτσι, μπορείς να ζητήσεις όμως τραγούδι, να το αφιερώσεις σε όποιον γουστάρεις, δεν γουστάρεις, σου τις πάει ή τον αγαπάς πάρα πολύ. Εγώ είμαι εδώ για σένα. Και θέλω τώρα να ακούσω την Ελένη.
6: Νομίζω πως αυτό ταιριαστό τραγούδι για γάμο. Δηλαδή, αν ήμουν εγώ την Τζέκια, βαδίλω,
5: ναι,
6: θα ήταν το. Θα ζήσω ελεύθερο πολύ. Όχι, κοροϊδευτό κλουβί.
5: Γεια σου, Ελένη, που έκανες και το. Και το σολιστικό μέρος. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αντικειμενικά είναι πραγματικά καταρχάς το κατάλληλο τραγούδι να ξεκινήσει η δεύτερη ώρα. Όπως λέει και η Βαλέρια. Επίσης, αν υπάρχει κάτι λάθος να παίξεις ένα γάμο, είναι αυτό. Δυνάμωση.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε εκτός ρυθμού. Ελπίζω να είστε και εσείς μαζί μας. Εμείς σίγουρα είμαστε εκτός ρυθμού, όπως είμαστε κάθε Τετάρτη. Με το που μπαίνουμε δηλαδή στο στούντιο, κάπως χάνουμε το ρυθμό μας. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ελπίζω όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις, να είσαι πάντα καλά. Ήθελα να το πω αυτό σήμερα, να ξέρεις. Ελπίζω να μην είσαι κάπου κολλημένος στην κίνηση, γιατί σήμερα με ενημέρωσε η Τάντζελο ότι έχει πάρα πολύ κίνηση στο δρόμο. Ισχύει. Έχει έρθει αυτός ο Αμερικάνος και μας τα έχει κάνει λίγο κλουβάχατα. Δεν πειράζει. Οπότε αν είσαι στην κίνηση, νομίζω ότι ελπίζω μάλλον, εύχομαι και εύχομαι να σου έχουμε φτιάξει λίγο τη διάθεση με όλα αυτά που γίνονται σήμερα εδώ. Λοιπόν, ο Λευτέρης έχει δώσει και κατάθεση ψυχής εδώ.
1: Κατά τη γνώμη μου, το χειρότερο τραγούδι να παίξει σε γάμο,
0: ναι,
1: είναι η Μαύρη Λίστα της Άτζελας Δημητρίου.
0: Σωστός.
1: Το είχαμε βάλει μια φορά στο γάμο ενός αδερφού.
0: Α.
1: Έπαιζε το DJ το τραγούδι κανονικά και το κάνουμε πάσα με το φίλο του γαμπρού και ξεράφηκαν όλοι στα γέλια.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Θέλει και λίγο χιούμορ, παιδί μου, και στο γάμο. Δηλαδή, μην είναι τόσο σοβαροφανές όλο αυτό το πράγμα, εντάξει. Δεν χάθηκε και ο κόσμος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για το Λευτέρη.

0: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν θα ήθελα και εγώ να παίξει αυτό σε γάμο, αλλά τέλος πάντων, αν έπαιζε θα γελούσα σίγουρα και νομίζω ότι χρειάζεται, όπως είπαμε, και λίγο γέλιο. Ο Μιχάλης έχει στείλει μήνυμα και έχει ζητήσει το παρακάτω τραγούδι, Μιχάλη, για σένα. Θέλω να μου πεις, θα ήθελα να μου πεις και την ιστορία, πώς το σκέφτεσαι όλο αυτό. Να με θυμάσαι λοιπόν, Χρήστος Χολίδης. Ζήτησε ο Μιχάλης και θεωρείται το λάθος τραγούδι για ένα γάμο. Εσύ ποιο πιστεύεις? 6937 949 949. Στείλε να μας πεις.

0: αυτό λοιπόν ο Μιχάλης θεωρεί ότι είναι το χειρότερο τραγούδι να ακούσει σε ένα γάμο. Και έχουμε ακούσει πραγματικά τέρατα σήμερα που πρέπει να ακουστούν σε ένα γάμο. Αλλά τελικά βρήκα το αγαπημένο μου, το καλύτερο και αυτό που θα βάλει, ρε παιδί μου. Πραγματικά. Όχι, σε ένα γάμο.
1: Από εδώ η γυναίκα μου και από εδώ το αίσθημα μου.
0: Εκτός αν είναι στη Σουηδία.

0: Αυτό και ένα τάκα, έτσι τώρα πως έστρωσες και μίσου. Και αυτό δηλαδή αν το πεις ένα γάμο νομίζω ότι θα πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Αλλά τέλος πάντων εδώ είμαστε και θα το δεχτούμε και αυτό. Λοιπόν, έρχονται back to back τραγούδια που έχετε ζητήσει γιατί πρέπει κάπως να προλάβουμε να τα πούμε όλα. Η Λία λοιπόν πιστεύει ότι το χειρότερο τραγούδι να ακούσει ένα γάμο είναι
1: στην υγειά.
0: Έτσι.
1: Της αχάριστης που δεν άξιζε τόσο.
0: Ντάντζελο τα δίνει όλα.

Εντάξει, είναι ύμνος νομίζω. Είναι ο αντιύμνος του γάμου, θα το ονομάσω λοιπόν τώρα. Μόλις βρήκα το όνομα ακριβώς πρέπει να πούμε. Είναι ο αντιύμνος του γάμου. Και τώρα έρχεται ένας ακόμα αντιύμνος λοιπόν. Από τον Πέτρο Ιωκοβίδη που πέρασαμε πάρα πολύ ωραία στη νύχτα εκτός ρυθμού. Συντονίσου σιγά σιγά στον αντένα να έρχεται. Έμαθα παντρεύεσαι.

0: Και έτσι πως είναι, έχω το sequel ακριβώς δηλαδή για αυτό το τραγούδι. Έμαθα παντρεύεσαι και στα καπάκια. Πες το.
1: Το προσκλητήριο.
0: Ναι, ναι. Αμάν.

0: τα αστέρια. Τώρα στο γάμο σου με θες να με πάρουν. Εσύ που μου τάζες τον ουρανό τα αστέρια.
1: Βρήκαμε τον ύμνο, παιδιά.
0: Τώρα στο γάμο σου με θες να με πάρω.
1: Drop mic. Απλά αυτό έχω να πω. Drop mic μετά από αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, παιδιά, και φυσικά δεν μπορεί να λείπει και ένας Πασχάλης Τερζής. Γιατί, δεν ξέρω, για κάποιο λόγο πραγματικά άντρες κυρίως τραγουδάνε αυτά τα τραγούδια. Και κάποιο λόγο θα έχουν. Και εδώ λοιπόν ο Άγγελος.
2: Λοιπόν, τραγουδάρα είναι το «Είμαι άστατος πολύ» του Τερζή, που λέει μέσα την εξής ατάκα.
1: Για πες.
2: Στο έχω πει και θα στο πω και άλλες 10. Δεν μένω εγώ πιστός σε μια γυναίκα.
1: Δεν μένει ο Άγγελος πιστός σε μια γυναίκα, γιατί

0: Εντάξει, και αυτό δεν ξέρω ποιο να διαλέξω. Είστε σε απόλυτο ίστρο σήμερα και πολύ με αρέσει που θα έλεγα και εγώ από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί υπάρχει.
1: Απόψε είναι η βραδιά μου.
0: Οπα. Α.
1: Καιρός λιγάκι να χαρώ.
0: Θα το έλεγα στο γάμο. Ναι, θα το έλεγα.

0: Εντάξει, σίγουρα δεν είναι ό,τι καλύτερο να ακούσεις σε ένα γάμο, παρόλο που πιστεύω ότι κάποιοι θα ταυτιστούν και κάποιοι θα χορέψουν. Και επιτέλους και μια γυναίκα έχει να καταθέσει μια άποψη για το θέμα μας.
1: Το πιο ακατάλληλο τραγούδι για γάμο είναι το άπλωσος του Λευτέρη Πανταζή.
0: Ναι, πάλι για άντρα μίλησε.

σίγουρα αν το ακούσει ένα γάμο, θα κοιτάξει λίγο δεξιά-αριστερά αυτό το τραγούδι. Ειδικά άμα το ακούσει και από την εκτέλεση Ματούλα Ζαμάνη που ακούγαμε τώρα εδώ πέρα παράλληλα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η εκτέλεση. Και η Ροζίνα έχει διαλέξει αυτό το τραγούδι και πιστεύει απόλυτα ότι αυτό το τραγούδι δεν πρέπει να ακουστεί σε ένα γάμο. Δεν μπορώ να καταλάβω, Ροζίνα μου. Πραγματικά, γιατί το λες αυτό? Πάρε με ένα τηλέφωνο λίγο στο 2168-35-722. Θέλω να μου εξηγήσεις. Ή αν τέλος πάντων ζορίζεσαι, στείλε μήνυμα στο 6937-949-949. Και πες μου πραγματικά τι σου συμβαίνει, Ροζίνα. Είμαι εδώ για σένα. Θέλω να ακούσω. Πες μου.

το τραγούδι ζήτησε η Ροζίνα. Ροζίνα μου, ελπίζω να είσαι καλύτερα από ό,τι ακούγεται σε αυτό το τραγούδι. Και σου είπα, αν χρειαστείς κάτι, είμαστε εδώ. Είμαστε τρεις, είμαστε 1013 εκτοριθμιστές και μπορούμε να σε βοηθήσουμε και να σε στηρίξουμε. Και ένα τραγούδι που, εντάξει, θα μπορούσε ας πούμε, να πει, έχει, πώς λέει, θέλει κάποιος εδώ να πει κάτι πριν τελεστεί το μυστήριο και ολοκληρωθεί ο γάμος. Και να σηκωθεί κάποιος και να πει με μεγάλο θάρρος, ας πούμε, να βγάλει έτσι και τα πνευστά μαζί του. Φανταστείτε λίγο την εικόνα, έτσι σηκώνεται. Σηκώνονται και οι φίλοι του με τα πνευστά, για να γίνει λίγο πιο τηλεοπτικό όλο αυτό. Και λένε αυτό. Εντάξει, εγώ θα ήθελα να είμαι σε αυτό το γάμο πάντως. Έτσι, φανταστείτε το λίγο. Και τα σκασίματα εκεί. Και αρχίζει και ο παπάς και χορεύει. Όλη στην εκκλησία.

0: διατροφή. Τσέκαρε το λοιπόν στο εθνικεασφαλιστική.gr κάθετος Your Health και εστίασε λίγο παραπάνω σε σένα και την υγεία σου. Διαθέσιμο επίσης στο YouTube, Spotify και Apple Podcast.
1: Επιστρέφω σε λίγο.
2: The Giannis Gabby Magic Show.
3: Δεν ξέρω αν έχετε δει, παιδιά μου, ένα νέο trend στο TikTok, στο οποίο κάνεις ένα manifest της Dua Lipa, ένα τραγούδι της Dua Lipa, και λέει, με το που το κάνεις και το τραγουδήσεις, έρχεται ο γκόμενος και σου λέει, νύθι μου, ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι, κατευθείαν μπαίνει σε σχέση. Και πάμε λοιπόν μαζί να το τραγουδήσουμε, σαπ τη στα αγγλικά, έτσι. Και λέει, you should know I need someone to hold me close, deeper than I ever know, whose love is like a rodeo, knows just how to take control. Τώρα, πού είναι ο άντρας? Πού είναι ο γαμπρός? Τόπα, Ντουά, τόπα. Πού είναι ο άντρας, καλέ, να μου φέρει το μονόπετρο?
2: The Giannis Gabby Magic Show.
3: Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
4: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
3: The Pit!
1: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Ποιος είσαι εσύ?
6: Ο Πιέρ.
7: Δεν είσαι ο Τωμά.
6: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
5: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
8: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
5: Και ποιος είσαι?
8: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
7: Η ιδέα της χρονιάς.
9: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
13: Σεσουάρ για δολοφόνους.
14: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
13: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
14: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
13: Σεσουάρ για δολοφόνους.
14: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
13: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
15: Άσε με να δω.

0: βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
0: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
0: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
0: Οκ.
1: Οκ, τι.
0: Οκ, θα πάμε.
2: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν, λίγο πριν το τέλος. Δεν έχω προλάβει να παίξω όλα τα τραγούδια που ζητήσατε και όλα τα μηνύματα. Σήμερα ήταν υπέρλαμπρη η παρουσία σας. Να δώσω τα φιλιά μου στη Φλόρα που ζήτησε σαφηνότερα στον επόμενο. Και ηλικοκίνου, τι της έχεις βρει? Πολύ καλό, πολύ καλό. Η Σόφη λέει: πάρε τηλέφωνο το κερατά. Το παίξαμε, Σόφη, και είμαι σίγουρος ότι εκτιμήθηκε. Εμείς λέει: μπαίνουμε στο γάμο με ονειρά με κλειστά μάτια. Μ' αρέσει, μ' αρέσει, George. Πολύ καλά το πας. Η Μαριάννα λοιπόν λέει: νομίζω ότι το χειρότερο τραγούδι να παίξει ένα γάμο είναι ο Άραβας. Θέλω να γίνω, το τραγούδι ο Άραβας θέλω να γίνω, του Σώτη Βολάνη. Και προσθέτει πολύ εύστοχα: γαμπρέ, ηρέμησε. Έτσι, εδώ, αυτό είναι όλα τα λεφτά. Σε ευχαριστούμε λοιπόν, η Έφη, να δώσω τα φιλιά μου στην Έφη, στον Άγγελο, στην Ηλιάνα που ζήτησε Ζωηδάκι. Απαντά στον εραστή σου. Πολύ καλό, Ηλιάνα, πολύ καλό, η αλήθεια είναι. Η Δήμητρα Πάνου είπε και ένα τραγούδι που είναι λάθος για γάμο, Ποια θυσία της Άντζελας, συμφωνώ. Αλλά από την άλλη ζήτησε να αφιερώσει και στο δικό της γάμο που κλείνει 25 χρόνια. Πω, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τόσα νιώθω και σένα του Αργύρου. Δεν προλαβαίνω, παιδιά, δεν έχω χρόνο. Τι να κάνω, τι να κάνω. Πολλά μηνύματα. Η Κική, ένα πολύ ωραίο μήνυμα και από Σαντορίνη μας ακούει και από Όλυμπο. Θα έρθω κάπου να σε βρω, Κική, που θα πάει και θα κεράσει καφέ. Χρήστος Αυγερινός, το καιρό τραγούδι να παίξει γάμο, για τα μάτια του κόσμου. Τι άλλο να πω? Η Φωτεινή, φιλιά στη Φωτεινή. Λιόλιου, ήμουν η γυναίκα της ζωής σου. Ενώ κάποιος άλλος ζήτησε και είπε της μάνας σου. Λοιπόν, πολύ ωραία όλα αυτά και είστε πραγματικά πολύ to the point. Θα συνεχίσω με τη Μαρία που λέει, με τη Μέρη, που λέει ότι το τραγούδι που κανονικά θα πρέπει να παίζει σε κάθε γάμο και μάλιστα να το βάζουν ήδη γαμπρί, είναι το παρακάτω τραγούδι που λέει.
5: Σώσε με.
4: Σωστό.
5: Δώσε.

Μέρη, μη δίνεις ιδέες, μη δίνεις ιδέες, μη κλείνεις σπίτια πριν να κάνουν ανοίξουνε. Και αν θέλεις να ακούσεις αυτή τη βερσιόν σε μια πολύ ιδιαίτερη έτσι, εκτέλεση που κάναμε εδώ, στο Εκτός Ρυθμού, μαζί με τη Μαριάννα Παπαμακαρίου και ο υποφαινόμενος ή υποακούμενος, δεν ξέρω ποια είναι η σωστή λέξη αυτή τη στιγμή, μπορείς να μπεις στα social media του Ρυθμού και να το ακούσεις. Και μιλώντας για το Θεοδωρή Μαραντίνη, θα πω και για το Θεοδωρή Φέρι. Γιατί όχι, γιατί το τραγούδι, όπως λέγει ο Γιάννης Κατινάκης με τα είδη καπνιστού, ταιριάζει να είναι το λάθος τραγούδι σε ένα γάμο.

0: Τα λέει ο συνονόματος, τα λέει, αλλά ποιος τον ακούει, ποιος τον ακούει. Λοιπόν, εσύ ως φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής αυτήν την Τετάρτη. Πολύ χάρηκα τη συμμετοχή σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα που στείλατε και όλα τα τραγούδια που ζητήσατε. Προσπαθήσαμε όσο μπορούμε να παίξουμε το δυνατόν περισσότερα. Ίσως να χρειαστεί και ένα round 2 για αυτό το θέμα, από ό,τι βλέπω, γιατί υπάρχει πολύ υλικό, πολύ ιδέα και πολύ ευστροφία από πλευρά σας και πολύ το χαίρομαι αυτό. Λίγο πριν σας αφήσω στα χέρια της D'Angelo, είσαι έτοιμη. Εσύ ποιο τραγούδι θα αφιέρωνες? Θα πιστεύεις ότι είναι το χειρότερο για ένα γάμο?
1: Σε αφήνω στον επόμενο. Δυο μας. Αυτά είναι τα δύο.
0: Καλύτερα οι δυο μας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα οι δυο μας θα περάσουμε.
0: Και γιατί είναι αυτό άσχημο για ένα γάμο?
1: Γιατί άμα το αφιερώνεις στην κολλητή σου είναι απευθείας ότι.
0: Α, έτσι το πας. Έτσι το πας. Ναι. Σωστό, σωστό. Εντάξει, το δέχομαι έτσι. Έχει backstory.
1: Κάτι παίζει εκεί μετά.
0: Κάτι παίζει.
1: Πρέπει να έχει το νου του και ο γαμπρός.
0: Πάντα. Δεν το συζητάω. Η Βέρα λέει, ξεχάσαμε το δε σου κάνω τον Άγιο. Εγώ τσαμπά. Πολύ καλό. Πολύ καλό, Βέρα μου. Έτσι στο 90 το. Το κάρφωσε τον κολάκι σου. Λοιπόν, θα σου πω ότι την επόμενη Τετάρτη δεν θα είμαι μόνος. Δεν θα είμαι μόνος δηλαδή με την D'Angelo και την Βαλέρια. Θα είναι εδώ και ο φίλος μας ο Δήμος Αναστασιάδης. Οπότε θα ήθελα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας λοιπόν να μου στείλετε στο 6937-949-949 ποιο τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη θέλετε να ακούσετε ή αν θέλετε κάτι να το ρωτήσετε ή θέλετε να μοιραστείτε μαζί του. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα τον υποδεχτούμε με μεγάλη αγάπη. Θα έχουμε και τις κιθάρες μας, οπότε ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει και πώς θα έρθει. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, να ακούσετε πολύ D'Angelo και να έχετε όνειρα γλυκά και απονείρευτα. Και να θυμάστε να χάνετε λίγο τον εαυτό σας και να βγαίνετε εκτός ρυθμού για να τον βρείτε και πραγματικά να νιώσετε εσείς. Φιλιά πολλά!

0: Non-Stop Mix by Νίκος Χαλκούσης. Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
0: Non-Stop Mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.
4: Κάτι χα...

0: νέα κυκλοφορία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να αναπτύξει.
3: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
10: Ό,τι πιο μορφό υπάρχει στη ζωή μου είσαι.
11: Μόνο επιτυχίες, μόνο με ρυθμό.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δηλαδή Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Πήρα σκυτάλι από το Θοδωρή Μαραντίνη, όπως κάνουμε εξάλλου και κάθε Τετάρτη, αφού νωρίτερα είναι το Εκτός Ρυθμού. Τώρα είμαστε μαζί έως και τις 11. Βλέπω ότι έχει αποκατασταθεί η κίνηση στους δρόμους, αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ανεβάσουμε κι άλλο τη διάθεσή μας. Μπορούμε κι άλλο. Γι' αυτό λοιπόν θέλω, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, να πάρετε μια βαθιά ανάσα και να ξεκινήσουμε να πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο σας έχω και πρώτα Σάρα για ταινία και τώρα Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Τι σαρδάμ ήταν αυτό.

0: σιγουριά.
1: Το λατρεύω. Μιχάλης Χατζηγιάννης, κρυφά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 10. Και αν θέλεις να πάρεις προαγωγή στη δουλειά σου, αλλά δεν σου τη δίνουν και έχεις νεύρα, τότε αυτή η ταινία είναι κατάλληλη για σένα.
2: Η ταινία της ημέρας.
1: Λοιπόν, ο τίτλος είναι «Ο κλειδαράς του ενός εκατομμυρίου». Είναι ταινιάρα, μου αρέσει πάρα πολύ. Και ουσιαστικά βλέπουμε έναν τύπο στη δουλειά που νομίζει ότι τον αδικούν, ότι έχασε την προαγωγή που περίμενε. Οπότε πάνω στα νεύρα του τι κάνει, κάνει κάτι εντελώς κουτό, αν με ρωτάτε. Κλέβει 1 εκατομμύριο ευρώ από το αφεντικό του για να εκδικηθεί. Μόνο που μετά από λίγο, επειδή είναι και άτυχος, μαθαίνει ότι τελικά πήρε την προαγωγή, ήταν δική του. Οπότε εκεί αρχίζουν όλα. Πρέπει μέσα σε μια νύχτα να επιστρέψει κρυφά το εκατομμύριο εκεί που το βρήκε, χωρίς να τον πάρει χαμπάρι κανείς. Εννοείται τίποτα δεν πηγαίνει σύμφωνα με το σχέδιο. Μπαίνει στη μέση ένας περίεργος κλειδαράς. Αρχίζουν οι παρεξηγήσεις, οι αναποδιές. Έρχονται όλα ανάποδα το ένα μετά το άλλο. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Θα σας αρέσει πολύ. Θα σας φτιάξει τη διάθεση. Βέβαια, επειδή θέλω πάντα να είναι ανεβασμένη η διάθεσή σας, θέλω να σας δώσω και δωράρα. Μηνιαία συνδρομή για το Jukebox, που κάθε φορά που λέω για το Jukebox κάνετε χαμό. Οπότε θέλω να πάρετε αυτή τη μηνιαία συνδρομή όσο το δυνατόν περισσότερη. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να μου στείλετε Jukebox στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949, για να έχετε κι εσείς πρόσβαση σε αυτή την συνδρομητική πλατφόρμα που έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook, και έτσι λοιπόν να κάνετε βουτιά και να ακούσετε όσα βιβλία θέλετε. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα από Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Υπέροχη αναβίση, όχι γιατί στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα νωρίτερα ότι οι ερευνητές, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο πλαίσιο του προγράμματος της NASA, δημιούργησαν ένα διαφορετικό μπισκότο. Ένα μπισκότο από πλαστικό, συγκεκριμένα από ανακυκλωμένο πλαστικό. Και τώρα

0: Φτιάξει επιστήμονες. Αν και εγώ να σας πω την αλήθεια, αν σκεφτώ ότι αυτό μπορεί να έχει φτιαχτεί από πλαστικό, δεν νομίζω να πω αχ, να είχα ένα μπισκοτάκι τώρα, αλλά τέλος πάντων, σε πολύ πολύ λίγο έρχονται. Και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τι γίνεται με τη Βύση, θέλετε να μου εξηγήσετε.
2: Ο Νίκος Καρβέλας διεκδικούσε 200.000 ευρώ. Όπως είπε ο ίδιος λοιπόν, κάθε φορά, σε κάθε συναυλία, έχουν μια οικονομική συμφωνία μεταξύ τους για ένα συγκεκριμένο ποσό.
1: Ναι, τώρα, επειδή λοιπόν μπήκανε μέσα, δεν του τα έδωσε.
2: Είχε κάποιες θέσεις μαζί με την παραγωγή και όλους τους ανθρώπους.
3: Με αρκετά άτομα από τη δική του πλευρά, τους οποίους τους μετακίνησαν, λέει, σε άλλες θέσεις, γιατί δεν ήθελαν να είναι δίπλα με τον παραγωγό. Ο κύριος Καρβέλας πάντως είπε, ο Νίκος, ότι ήταν σε υποδιέστερες θέσεις. Ναι. Το σημείωσε.
1: Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτές οι θέσεις που ήθελε ο Καρβέλας είναι οι θέσεις που καθόταν ο Λιάγκας. Γιατί εκεί καθόταν με τον Κούστα και τους αυτούς. Λοιπόν, άρα εδώ είναι, παιδιά, ο τίτλος. Διαμάχη Καρβέλα Βύση λόγω Λιάγκα.
2: Εμείς.
1: Δηλαδή, με ένα σήκω να κάτσω του Καρβέλα στο Λιάγκα θα είχε λυθεί.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

Νέα κυκλοφορία. Δεν άργησα, εδώ είμαι κι εγώ. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και διάβαζα κάτι το οποίο είναι πολύ ευχάριστο. Από σήμερα λοιπόν ξεκινάει μια νέα εποχή για τη γραμμή 1. Σε κυκλοφορία λοιπόν τέθηκε ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος σταθμός, τη λέω Χριστέ μου, σειρμός του ΙΣΑΠ. Είπα το ανακατασκευασμένος και μετά το χάος. Λοιπόν, στο νέο αυτό λοιπόν σειρμό θα έχει ενίσχυση της ασφάλειας, καλύτερη ενημέρωση του επιβάτη με νέες οθόνες και συστήματα πληροφόρησης, ενίσχυση προσβασιμότητας. Γενικά καλά είναι τα νέα, θα είναι ο πρώτος από τους 14. Εγώ εύχομαι να δούμε σύντομα τους 14 και γενικά να βλέπουμε νέα πράγματα να συμβαίνουν στους δρόμους, γιατί όλο ένα και περισσότεροι χρησιμοποιούν και χρησιμοποιώ και εγώ. Χρησιμοποιούμε λοιπόν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται ακόμα πολλές αλλαγές. Οπότε ένα βήμα τη φορά, έτσι. Αυτό είναι ευχάριστο. Τώρα, Απόν και Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Αναβύσει Αιγαίο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και τώρα Νίκος Χαλκούσης Non-Stop Mix, έτσι για να ανέβει κι άλλο η διάθεσή μας. Και μην ξεχνάτε ότι μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από το The Γιάννης Κατινάκη Show. Να έχετε ένα φανταστικό βράδυ και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσα!

0: Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify από

0: Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Για χάρη ενός καλού post πρέπει να ζούμε ένα καραγκιοζηλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ.
2: Πάμε για μπράτσι και αν δεν φωτογραφίσουμε το φαγητό δεν χορταίνομαι.
3: Εγώ το φωτογραφίζω μπας και μου το κεράσουν.
1: Άλλο
4: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: ψέματα. Ρυθμός 949.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: Ηλία.
1: Θες να διαβάσουμε κανένα μήνυμα από αυτά που μας στέλνει ο κόσμος στις δημοσιογραφίες.
2: Γιάννης έχει εδώ πέρα απτό παράδειγμα. Δουλεύω, λέει, στην λαχαναγορά.
3: Ωραία.
2: Βλέπω πρωί-πρωί, λέει, το μάκι το

0: Δουλόπουλο.
1: Βασιλιάς.
0: Βγάζουμε φωτό, του λέω πόσο τον θα βάζω και τέτοια και μου λέει στο τέλος: άντε καλημέρα, θα πάει πολύ καλά η μέρα σου τώρα που με είδες. Δεν σας τα πολυλογώ, μάζευα μανιτάρια, φράουλες όλη μέρα γιατί πέσανε μέσα στο φορτηγό όλα κάτω, λέει.
2: Το προσκλητήριο.
3: Κατάλαβες αυτά.
0: Η φράουλα.
2: Μου έπεσε από τα χέρια.
1: Το καφάζι του μέσα.
4: Hello, hi.
3: Hi.
4: Πάμε λίγο να κλείνουμε το ρήμα.
1: Have τώρα.
0: I have. You have.
1: Μπράβο.
0: He και she has.
4: He, she, it.
0: Πάμε. He is, she is. Σωστά το έχω.
4: Το have λες, τι is ρε.
0: Αχ, Θεέ μου. She have.
4: He have. She have. Oh, καλά, καλά. Σαν θεωρούπιο εδώ από το.
3: Θα ξεφτυλιστούμε στον άνθρωπο, ρε. Δεν θα μπορεί να.
0: They have. They.
3: Τι they.
4: Χες ρε, χες.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
7: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
8: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
0: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
0: Όχι.
4: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Απλά ο καλύτερος.
9: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
10: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στον συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις Every little thing that you say or do, I'm hung up. Every little thing that you say or do, I'm hung up.
1: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Να πεις για μένα, πένα για σένα.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: νόστιμο. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
3: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει για το Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Ποιος μου κάνεις καλά, Αθήνα?
1: Την Κότα.
0: Εγώ θα κάνω γυδά.
3: Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπά. Γιαγιά.
0: Γιαγιά καπνίστρια.
4: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
5: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 9.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Καλό γαϊδουρό, δεν είναι!
2: Παρά γαϊδουρό, δεν είναι!
3: Έχασα!
2: Να
3: σου πω κάτι!
4: Αυτό είναι τρίποντο.
3: Ο ρυθμός τα σπάει!
5: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
6: Δεν αλλάζει.
7: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
9: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
10: Καταγγέλω το κορμί σου ενοχό, ενοχό.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: 9.49.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Τι γίνεται με τη Βύση, θέλετε να μου εξηγήσετε.
1: Ο Νίκος Καρβέλας διεκδικούσε 200.000 ευρώ. Όπως είπε ο ίδιος, λοιπόν, κάθε φορά, σε κάθε συναυλία, έχουν μια οικονομική συμφωνία μεταξύ τους για ένα συγκεκριμένο ποσό.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: επειδή μπήκανε μέσα, δεν του τα έδωσε.
1: Είχε κάποιες θέσεις μαζί με την παραγωγή και όλους τους ανθρώπους.
2: Με αρκετά άτομα από τη δική του πλευρά, τους οποίους τους μετακίνησαν, λέει, σε άλλες θέσεις, γιατί δεν ήθελαν να είναι δίπλα με τον παραγωγό. Ο κύριος Καρβέλας πάντως είπε, ο Νίκος, ότι ήταν σε υποδιέστερες θέσεις. Ναι. Το σημείωσε.
0: Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτές οι θέσεις που ήθελε ο Καρβέλας είναι οι θέσεις που καθόταν ο Λιάγκας. Γιατί εκεί καθόταν με τον Μπούστα και τους άλλους. Λοιπόν, άρα εδώ είναι, παιδιά, ο τίτλος. Διαμάχη Καρβέλα Βύση λόγω Λιάγκα.
1: Εμείς.
0: Δηλαδή, με ένα σήκω να κάτσω του Καρβέλα στο Λιάγκα θα είχε λυθεί.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Για χάρη ενός καλού post, πρέπει να ζούμε ένα καραγκιοζηλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ.
2: Πάμε για μπράτς, και αν δεν φωτογραφίσουμε το φαγητό, δεν χορταίνουμε.
0: Εγώ το φωτογραφίζω, μπας και μου το κεράσουν.
1: Έλα,
5: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου. Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
2: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
3: Μπράβο. Ας πούμε. Στη Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
1: Αυτό!
2: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
3: Όχι.
2: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
1: Όχι. Όλη μέρα